0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες.

0: Κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Θέλω να κάνουμε λίγο τούμπα το πρόγραμμα. Να κάνουμε, υπάρχει κανείς, ακούει κανείς τώρα.
5: Και αν υπάρχει κανείς.
4: Υπάρχει κανείς που ακούει κανείς.
6: Να πάρετε να μας εξομολογηθείτε κάτι το οποίο έτσι σας έχει συμβεί και είναι λίγο μεταφυσικό.
5: Μεταφυσικό.
7: Είμαι ο Άρης από την Πετρούπολη.
6: Γεια σου, Άρη.
7: Να σας πω για μια εμπειρία που είχα με δύο φίλους πριν 12 χρόνια.
4: Εμπειρία με δύο φίλους, μάλιστα, Άρη. Ήδη σας φαντάζομαι.
7: Λοιπόν, πριν 12 χρόνια ήμασταν με ένα Γιούγκο στη λεωφόρο Σπάτων.
4: Με Γιούγκο.
7: Από τα Σπάτα πηγαίναμε για τη Λούτα.
4: Ναι.
7: Και το Γιουγκάκι ήταν πολύ δυναμίτης και μείναμε αποστασμάν στη μέση του πουθενά.
4: Μάλιστα.
7: Εκεί υπάρχει το φανάρι που μπαίνει για αεροδρόμιο τώρα. Η πίλη,
5: ναι.
7: Η πίσω που λένε. Δεν υπήρχε μόνο το φανάρι, το παλόμενο. Δεν υπήρχε ούτε φως ούτε τίποτα. Έχουμε πάρει τηλέφωνο τον πατέρα του παιδιού να έρθει να μας μαζέψει τραβώντα. Ξαφνικά ακούμε κάτι βήματα από φορτάρια. Μαζευόμαστε στην κόμμα και λέμε τι έγινε τώρα. Ποιος θέλει να μας συνέπεσε. Και εμφανίζεται από το πουθενά ένας γέροντας.
4: Oh.
7: Σε μια κάπα, άσπρα μαλλιά.
4: Μόνος
7: του. Και μας ρωτάει παιδιά για Αθήνα, προς τα πού πάω. Γυρίζουμε και του λέμε μαγκωμένοι εμείς, φοβισμένοι. Από εδώ πάει η Αθήνα. Παιδιά λέει καλό βράδυ να έχετε. Και στα 15 μέτρα εξαφανίστηκε. Έχει βγει από παλιά στη Λούτα για ένα γέροντα με γκρίζα μαλλιά, μακριά νύχια, ότι περνάει, ρωτάει και παίρνει ψυχές. Πριν 20 χρόνια, 25 μου το έχει πει θείος μου, και το παλικάρι που δεν το απάντησε και του λέει άσε μας τώρα τι με ρωτάς εγώ, τα δικά μου δεν θυμάμαι τι είχε γίνει. Το παλικάρι την άλλη μέρα πέθανε.
5: Πες μας σε τι φάση ήσασταν.
7: Ήμασταν νυφάλοι, ήμασταν πολύ καλά.
4: Ήταν κομμένα τα χόρτα.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
1: 104,7.
8: 104,7.
9: Συντονίστηκες.
10: Κόλλησες.
11: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
7: Γιώργο, θέλεις να κάνεις ένα μικρό τρέιλερ για το τι θα ακολουθήσει? Γεια σας! Για την Black Friday ήρθα. Λέει, κύριε, σας παρακαλώ, ζαχροπλαστείο είμαστε εδώ. Έλα, βάλε μια Black Forest.
8: Το τρέιλερ το έκανε.
7: Δεν μου έφταναν τα λεφτά για να πάρω φλαμίγκο και φούσκωσα τον τάραντο που βάζουμε δίπλα στο δέντρο τα Χριστούγεννα. Πήγα να φάω το καθημερινό μου φρουτάκι και ρε γαμώτο, τι να πω, κάποιος είχε βάλει μια τούρτα γύρω-γύρω. Εγώ, φίλε, θα τη συνεχίσω ακόμη και αν δεν είναι ωραία. Αν δούλευα στα διόδια, όποτε περνούσε ένα ζευγάρια, την ώρα που θα άνοιγε το παράθυρο θα του έλεγα καινούρια πάλι, ρε παιχταρά!
8: Μάνα, τι έχει σήμερα για φαγητό? Τίποτα. Μα αυτό είχε και χθες. Ναι, μαγείρεψα για 2 ημέρες.
7: Εγκάλικα τη φορά της εκπομπής. Πες και εσύ κάτι, Ανελιανέ, να σώσεις λίγο την κατάσταση.
8: Ωραία, ναι, θα πω εγώ, γιατί πραγματικά έρχομαι να σας σώσω. Λοιπόν, λένε αυτός είναι ο προσωπικός μου γυμναστής. Μα αυτός είναι χοντρός. Είναι personal container.
9: Μαδάει πολύ, ρε φίλε. Μαδάει πολύ. Μαδάει πολύ, ειδικά όταν τον παίζω. Εσένα δικό σου, εγώ τον έχω ξερίσει. Ξύσου σα, σκύλο, εμπλάκα.
7: Είναι πλέον η κατάσταση τραγική, φίλε. Σε καταλαβαίνω.
8: Μαράκι, μαράκι, θα περάσω να σε πάρω στις 8. Όταν ακούσεις κόρνα, κατέβα. Από πότε έχεις εσύ αυτοκίνητο? Δεν έχω αυτοκίνητο, αλλά έχω κόρνα. Α, έχω και λένε τελευταίο. Παιδί μου, δέχεσαι για σύζυγό σου αυτό το μπάζο? Συγγνώμη, κύριε, είστε σίγουρα ιερέας?
10: Ευλόγησον.
8: Εγώ το τερμάτισα για σήμερα, νομίζω. Σας ευχαριστώ.
7: Το έχουμε τερματίσει εδώ και μέρες.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
11: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός.

0: Μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
2: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Γρηγόρη, μέχρι να παίξει αυτό το κομμάτι να δώσουμε μια συνταγή. Γάβρος τι κάνει τόσο. Βάζουμε το λάδι, το βάζουμε ζεστάνι, βάζουμε το γάβρο μέσα. Το βγάζουμε.
0: Αλφα FM
5: 104,7.
1: 104,7.
5: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
6: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Green, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Μου είπε κάποιος μελλοντολόγος ότι ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος θα ξεκινήσει από τη Μύκονο.
2: Από τη Μύκονο θα ξεκινήσει.
3: Και εγώ κάπου το είδα τώρα, πρόσφατα.
1: Ας πούμε από πού θα μπορούσε να
3: ξεκινήσει. Από ένα κομμωτήριο θα μπορούσε να ξεκινήσει.
1: Κομμωτήριο, από την κομμωτήριο στη Μύκονο,
2: Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος.
1: Πώς πιστεύεις ότι θα ξεκινήσει, ας πούμε.
3: Πιστεύω στην ουρά. Δηλαδή θα πήγαινε, ας πούμε, κάποιος να κουρευτεί και σε φάση κάποιος του έχει φάει τη θέση. Τι πουρουλά! Σε πήρε τηλέφωνο. Σε πήρε τηλέφωνο, μου είπε 9 η ώρα. Τι γίνεται, δηλαδή, ποιος δεν με νοιάζει αν είναι Σουηδός, αγάπη μου!
1: Καλά, έχουν έρθει τα παιδιά από πάνω από Σκανδιναβία.
3: Το βέβαιο πορτίδι, δεν είναι χόρδι,
1: είναι. Να και δύο Άραβες πετάγονται που ήταν νομίζω.
3: Όχι, ναι, χάμε τον, χάμε τον, είναι.
1: Κοίζουν όλοι μαζί.
3: Α, ας το πάλι
2: μέσα. Όπως έτσι ξεκινάει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος.
3: Και την τρώει ο Γαλάτης. Ο πρώτος άμαχος που πέφτει κάτω από χτύπημα από πιστολάκι είναι ο Γαλάτης. Σε καλημέρα, άσπρο νησί. Παμ!
1: Και γίνεται
3: ένα σύμβολο απελευθέρωσης από τους ξένους.
1: Συνέντευξη του Γαλάτη μετά η πρώτη κουβέντα τραυματισμένος μπαίνει στο
3: δω. Κατέβαινε τα Ματογιάννια και από ένα παράθυρο, από ένα φυσιστρίο, δεν ξέρω πώς πέρασε αυτό. Είναι μικρό πιστολάκι, αυτό το ταξιδίου του διπλώνει. Και να εδώ στον κρόταφο. Πετάγονται όλα τα μαγαζιά σε στήριξη του Γαλάτη και φίλοι και γίνεται μεγάλη έξοδος.
1: Ζητάνε βοήθεια διότι οι Έλληνες στο νησί τους Μυκόνου.
3: Πετάνε στα νερά, είναι.
1: Οι Έλληνες στο νησί τους Μυκόνου είναι μειονότητα. Και ζητάνε βοήθεια και καράβια έρχονται από την Αθήνα.
3: Γιούρια!
1: Μαθαίνουν οι Άγγλοι, οι Σουηδοί, οι Βρετανοί και έρχονται με τα αεροπλάνα Μύκονο.
3: Έλα εδώ, ισχύει ο Γερμανός! Τώρα δεν είστε μπάτσο! Απάθησα πιδάτωση!
2: Και ξέρετε πώς κορυφώνεται όλο αυτό, ε?
1: Πώς κορυφώνεται.
2: Έτσι.
4: Στο φτερό, στο φτερό, θα έρθω απόψε να σε βρω. Σε νησί, σε διάλο, στην Αθήνα ή στο
3: όλοι μαζί!
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είσαστε εδώ, Σφαίρα 102,2.
2: Τι εναλλαγή ήταν αυτή τώρα,
1: δεν υπάρχει καμία εναλλαγή. Κάποια στιγμή πρέπει να βγαίνει η γυναικεία πλευρά από μέσα μας, αλλά εμείς είμαστε.
2: Σωστό.
1: Εντάξει.
2: Έτσι.
1: Βάλετε το χαλί που.
2: Το χαλί μας.
1: Αρμόζει σε
2: αυτήν την εικόνα. Το χαλί, το ωραίο.
1: Σφαίρα 102,2.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
3: Τι είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Σφαίρα 102,2.
6: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: δεν προλαβαίνω να έρθω πουθενά.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά θέλω να το ξέρεις, μην μπεις στη διάρκεια να με καλέσεις. Πες ότι δεν μου το πες ποτέ.
1: Ωραία, κατάλαβα. 5 Οκτωβρίου 2026, κάπου στα 27 λεπτά μετά τις 6, είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Είναι Νίκος Καλούδης.
0: Είναι ο Παναγής Τζοντζάδος.
1: Και στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας.
0: Στην παραμονή το γενεθλιωτά, γιορτάζουμε και την παραμονή.
1: Ναι. Εννοείται, γίνεται διαφορετικά, βεβαίως. Λοιπόν, εδώ στην παρέα μας όμως έχουμε και τα Lidl. Ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top τώρα, παιδιά, τι συζητάμε? Top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Λέμε συχνά ότι οι φοιτητές πρέπει να είναι χαλαροί, να διαβάζουν και να πηγαίνουν βιβλιοθήκη, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, αλλά το Vodafone Σίγιου λέει ότι και εγώ συμφωνώ φούλο ότι η φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ μέχρι 1 GBPS στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το Σίγιου Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή στο φούλ ακριβώς όπως του ταιριάζει, γεμάτη με ακόμη περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο vodafonesigiu.gr.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε ταξίδι, να ξεκινήσουμε έτσι το ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας ανεβαστικά. Γιατί σας θέλουμε στο Μαρόκο? Πόσο το έχω ζηλέψει αυτό το ταξίδι, ρε φίλε, δεν μπορείς να το καταλάβεις πραγματικά. Λοιπόν, πρώτη στάση του Σφαίρα Tour στο Μαρόκο.
0: Κάνω δώρο για τα γενέθλιά σου.
1: Ναι, θα το ήθελα πάρα πολύ.
0: Ωραία.
1: Πάρα πολύ. Ταξίδι για δύο άτομα, απευθείας πτήση με Aegean προς και από το Μαρακές. Διαμονή σε πολυτελές πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή.
2: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
4: Έμεινε ένας.
5: Εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
2: Στο Ρέθυμνο, πάμε σφαίρα. Αποκλειστικά.
1: Βομπή.
0: Θέλω να του πω κάτι.
1: Να του πεις, ναι. Να του πεις.
0: Όχι, το τρέλερ είδα. Το τρέλερ δεν το έχω
1: πάρει. Ξεκίνησε κιόλας.
0: Ξεκίνησε.
1: Έπαιξε και το πρώτο επεισόδιο.
0: Ήταν χαμηλά οι φωνές το τρέλερ.
1: Χαμηλά οι φωνές.
0: Ναι.
1: Ας δώσω γράψει το τηλέφωνο του ηχολήπτη.
0: Για κάποιο.
1: 693.
0: Ναι.
1: Δημήτρης λέγεται. Break και επιστρέφουμε.
6: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγάπη.

0: αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Κύριε Μάκη, θυούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
3: Time out για θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με μινισπάσμ. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Μινισπάσμ. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
8: Την Οκτώβρη. Το 10ο καλό του χρόνου.
9: Εδώ χαρτί τη ζωή, όχι τι πληροφορίε.
8: Πρωινό σφαίρα 102-2.

0: Παναγή, πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο, εσύ δεν μου πες.
1: Πέρασα ωραία το Σαββατοκύριακο. Χθες δεν έκανα τίποτα, ήμουν όλη μέρα μες στο σπίτι.
0: Α, εσύ που πηγαίνεις για φαγητά, τις Κυριακές, τα αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι, δεν έκανα τίποτα, η αλήθεια είναι. Και το Σάββατο που πήγα για ένα φαγητό το βράδυ σε ένα Κινέζικο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Αυτό. Ωραία. Το πρωί το Σάββατο είχα κάτι δουλειές. Βγήκα έξω για κάτι δουλειές. Αυτά. Ξεκούραστα, ωραία. Χθες δηλαδή έκατσα ξεκουράστηκα, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Ξαναλέω, εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα που είναι 5 Οκτωβρίου 2026.
0: Πάει και Οκτώβριο.
1: Αισθάνομαι λίγο την ανάγκη να ετοιμάσει σιγά σιγά και ένα σάκι Αρναότογλου. Να δούμε τα νέα για τον καιρό στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας.
0: Σώθηκες.
1: Διότι φημολογείται ότι φτιάχνει ο καιρός, ότι βελτιώνεται αυτή την εβδομάδα.
0: Δεν μ' αρέσει καθόλου ο καιρός.
1: Δεν σ' αρέσει καθόλου. Εντάξει, είχε κρύο Θεσσαλονίκη σου
0: να. Τι ωραία που είναι η Θεσσαλονίκη.
1: Ωραία είναι η Θεσσαλονίκη. Ωραία. Τώρα στα γεράματα την ανακάλυψε εσύ τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, τώρα στα γεράματα.
1: Έχω περάσει εγώ ωραίες εποχές με Αρναούτογλου, Κωστάκη και Αντωνίου στη
0: Θεσσαλονίκη. Ωραία που είναι η Θεσσαλονίκη.
1: Χρόνια τώρα, ρε Σινίκο μου. Τώρα στα γεράματα εσύ τα ζεις αυτά.
0: Πέρασα ωραία. Είχε έρθει ο Διονυσάκης από το μαγαζί.
1: Ναι.
0: Μαζί με το Βασίλη.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικά.
1: Περάσατε ωραία.
0: Υπέροχα.
1: Τι έγινε, πώς κατάληξε αυτή η βραδιά,
0: θέλω να ξέρω. Με μένα στο κρεβάτι και τα παιδιά στο κρεβάτι.
1: Στο δικό του ο καθένα.
0: Όλοι μαζί
1: σένα.
0: Κοιμηθήκαμε.
1: Α, αυτό, αυτό.
0: Όλοι
1: αυτό.
0: Μαζί κοιμηθήκαμε.
1: Αυτό. Ήσασταν μόνο οι τρεις σας.
0: Οι τρεις μας, ναι, που και πού πρέπει να ήρθε και η επισκέψη.
1: Κατά αυτό είναι είχαμε. Το θέμα. Οι επισκέψεις, εδώ είναι το ζουμί. Τις επισκέψεις θέλω να σταθούμε λίγο.
0: Ναι, κάτι γαϊδούρια ήρθε. Χωρίς να κρατάνε τίποτα.
1: Είσαι ηλίθιος. Λοιπόν, νομίζεις ότι το να βρεις τη δουλειά που σου ταιριάζει είναι θέμα τύχης? Όχι, αν ξέρεις πού να την αναζητήσεις. Στο jobfind.gr, είναι από τα κορυφαία site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα, μπορείς να βρεις την ιδανική θέση για σένα ανάμεσα σε χιλιάδες επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Πώς? Είναι απλό. Μπαίνεις jobfind.gr, ανεβάζεις το βιογραφικό σου και ξεκινάς άμεσα την αναζήτηση. Επίλεξε τον κλάδο και την ειδικότητα που σε ενδιαφέρουν και δες όλες τις διαθέσιμες θέσεις. Η επόμενη δουλειά σου είναι εδώ, jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
0: Εποχική τριχόπτωση. Ώρα για ενίσχυση από μέσα, η εποχική περίοδο.
1: Αυτό βρήκες να πεις εσύ.
0: Τι να πω, πες μου, ρε φίλε, σημείωσε.
1: Μα δεν έχεις μαλάκια. Εσύ θα πεις για την εποχή. Για την από αυτό το λέω.
0: Εμένα δεν είναι εποχική. Είναι
1: μόνιμη.
0: Τι να πω, ρε φίλε. Ντούς, βούρτσα, μαξιλάρι, παντού τρίχες.
1: Έτσι. Πού τις βρήκες, α, έχεις μουσια, εντάξει.
0: Αυτή η περίοδο παρατηρείς περισσότερη από πολυιατρικών. Είναι η κατάλληλη στιγμή να στραφείς στην καθημερινή φροντίδα το μαλλιό σου. Το Nosan Skin Hair Nails Booster με βιωτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη για υγιή και λαμπερά μαλλιά. Μου στέλνει εδώ πέρα ο Πάρης. Τι έχει, ναι. Πρόβλημα το application του σφαίρα? Να αρχίσω να φωνάζω.
1: Λες, όντως.
0: Να αρχίσω.
1: Για ξεκινά. Ρε, πότε ξεκινάει ο Νίτρο? Τη Δευτέρα.
0: Τη Δευτέρα,
1: πρωτοφώς.
0: Ναι, δεν θα ήθελα να συζητάμε γι' αυτό.
1: Γιατί να μην συζητάμε γι' αυτό?
0: Γιατί δεν θέλω να συζητήσω.
1: Μπήκα τώρα, είδα ακόμα το στούντιο μέσα έχει.
0: Αυτό το στούντιο έχει γίνει.
1: Είναι πολύ ωραίο.
0: Είναι όμορφο.
1: Το γεωφέρι τη Άρτα έχει γίνει.
0: Εντάξει.
1: Πολυμερίς το χτίζανε το βράδυ, γκρεμιζότανε.
0: Το παραδίδανε από την προηγούμενη Τρίτη. Μου το παραδώσανε.
1: Ναι, αλλά είναι στούντιάρα.
0: Κάτσε.
1: Κάτσε.
0: Γίνει δουλειά.
1: Έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Δεν θέλω ζηλιά και εσεί ωραίο στούντιο έχετε.
1: Μάλιστα. Ναι, όχι, ωραίο είναι, ωραίο είναι. Ωραίο είναι. Τι διαβάζω εδώ, unfollow στο Instagram λέει χώρισαν Σοφία Φυρού και Αλέξανδρος Κοψιάλης.
0: Αυτό το λένε από παλιά.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Πρώτη φορά τα ακούω.
0: Ναι. Τώρα έχει γίνει, ο Αλέξανδρος έχει γίνει και μοντελάκι.
1: Έχει γίνει κούκλος είναι ο Κοψιάλης.
0: Κούκλος.
1: Η αλήθεια.
0: Κούκλος ήταν, αλλά θέλω να σου πω ότι τώρα έγινε και.
1: Έχει γυμναστεί, έχει χάσει τα κιλά του. Έχει...
0: Έτσι λέει,
1: ναι, ναι, ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα κλειστή δρόμη λέει σε Αχαρνών και Φερών στο κέντρο της Αθήνας λόγω ύποπτου αντικειμένου. Τι έγινε, έχεις δει τίποτα?
0: Δεν έχω δει τίποτα.
1: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμένουν σε ισχύ, λέει, όσο διαρκεί ο έλεγχος του αντικειμένου από κλιμάκιο του ΤΕΜ. Σε διακοπή κυκλοφορίας σύμφωνα με ενημερωμένες στην οδό Αχαρνών, Φερών, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμένουν. Άκου τώρα εδώ να δεις.
0: Άκου τι.
1: Δεν ξέρω, δεν έχουν πει τι και πώς ακριβώς, γι' αυτό το διαβάζω. Οπότε, αν έχουμε κάποιο νεότερο έτσι, θα σας ενημερώσουμε. Τι άλλο, Ελλάδα-Γερμανία 0-0, το είπαμε. Βίντεο πώς δρούσε η Σπύρα που έκλεβε αυτοκίνητα και μηχανές μεγάλου κυβισμού σε όλη την Αττική μέσα σε 2,5 λεπτά, φίλε μου. Άκου εδώ τώρα να δεις. Κλέβανε αυτοκίνητα και μηχανές μεγάλου κυβισμού. Μέσα σε 2,5 λεπτά. Μπαμ, μπαμ, σταμάταγε δίπλα, κατέβαινε ο άλλος, έμπαινε μέσα, έφυγε. Γεια σας.
0: Πω, ρε γαϊδούρια.
1: Τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο. Αυτά λίγο πολύ μετά.
0: Ο θείος. Να κάτσετε να δουλέψετε, ρε.
1: Ο βρωμόπαπος στο οικογενειακό τραπέζι είναι αυτό.
0: Να κάτσετε να δουλέψετε.
1: Μετά προσπαθήσατε να τα κάνετε τα λεφτά. Άιντε. Πάτε και κλέβετε. Έτσι, ο Γλάνια. Έτσι. Έχει σάκι Αρναούτογλου που σου είπα.
0: Ναι.
1: Έχει ακέρνα ουτογλού.
0: Περίμενε, ναι.
1: Τι καλούδι είσαι, τι καλούδι είσαι εσύ, εσύ. Τι πράγμα είσαι εσύ. Λοιπόν, οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά, στα καθημερινά πράγματα, σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και στις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Περιμένουμε τις καλημέρες σας, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτος και νικοσκαλούδης.όφουζου. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε τα πάντα. Έχουμε και Viber 6936101022. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε τις καλημέρες σας. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα για τον καιρό από το Σάκη Αρναούτογλου.
2: Τι καιρό θα κάνει σήμερα
3: με τον Σάκη Αρναούτογλου?
4: Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 5 του Οκτώβρη σήμερα Δευτέρα και η μέρα από πλευράς καιρού τουλάχιστον αναμένεται να κυλήσει θαυμάσια στην Αττική. Θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Ένα βοριατάκι στα 5 με 6 μποφόρ τουλάχιστον μέχρι και το μεσημέρι, αλλά με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα και η θερμοκρασία κοντά στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη εβδομάδα, θα έλεγα, και η Τρίτη και η Τετάρτη, αλλά και η Πέμπτη και η Παρασκευή μέχρι και το Σάββατο θα κυλήσουν μόνο με ηλιοφάνεια και θα έχουμε και εξασθενημένους ανέμους, έντονη ψύχρα το πρωί με 12 έως και 13 βαθμούς, αλλά τα μεσημέρια θα αγγίζει ο υδράγυρος και τους 26, τοπικά και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, αν με ρωτάτε, υπάρχει πιθανότητα για κάποια αλλαγή στον καιρό, στον ορίζοντα? Υπάρχει κάποια μικρή πιθανότητα την Κυριακή για πολύ λίγα και τοπικά φαινόμενα, αλλά με μικρή πιθανότητα, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Πάντως θα επικρατήσει γενικά νοτιάς και η υγρασία θα αυξηθεί, ενώ η θερμοκρασία, τουλάχιστον μέχρι και τα τέλη της εβδομάδας, για να μην πω μέχρι και τις αρχές της επόμενης, δεν φαίνεται να παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή. Θα κυμαίνεται τα μεσημέρια δηλαδή γύρω στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα και πάλι, να είστε όλες και όλοι καλά.
5: Η ζωή είναι μικρή, φόρα το καλοβρακί. Πρωινό Σφαίρα.

0: Λοιπόν, λοιπόν, έλα, ναι, στείλε με γιατί είναι και παραστασάρα και την έχω δει τις προηγούμενες χρονιές και είναι πολύ ωραία παράσταση.
1: Μπαμπάδες με Ρούμι, λοιπόν, η θρυλική κωμωδία Μπαμπάδες με Ρούμι, τον Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα, συνεχίζεται θριαμβευτικά για πέμπτη χρονιά στο θέατρο Αλίκη από Τετάρτη, παιδιά, 7 Οκτωβρίου. Βίκη Σταυροπούλου, Λευτέρης Ελευθερίου, Θανάση Ευθυμιάδης, Βίβιαν Κοντομάρη, η Χριστίνα Τσάφου και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Συγγραφείς, παιδιά, είναι, σας είπα ποιοι είναι, ο Θανάση Παπαθανασίου και ο Μιχάλης Ρέπα και σε σκηνοθεσία. Και αν θέλετε, λοιπόν, εξασφαλίζετε διπλές προσκλήσεις από το Σφαίρα, στέλνετε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 γράφοντας θέατρο Αλίκη και το ονοματεπώνυμό σας.
0: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε, Νίκο. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου, και με 12 μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 9. Mm-hmm. Ναι, στα 9 λεπτά πριν από τις 7. Δείξει 7 ακριβώς. Θα ήθελα πολύ να έχει πάει 9 η ώρα, η αλήθεια είναι. Σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και Γρηγόρης Αρναούτογλου και Νάνση Αντωνίου και Γιώργος Λιανός για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας. Ξαναλέω, σήμερα που η ημέρα είναι Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026. Και τι μέρα είναι αυτή, Νίκο?
1: Δευτέρα.
0: Μία μέρα πριν
1: το γενέθλια του Παναγή μας, παιδιά.
0: Ακριβώς,
1: το γενέθλια του Παναγή είναι από σήμερα ξεκινάτε. Δεν θα προλάβετε να του λέτε χρόνια πολλά. Στέλνετε από σήμερα.
0: Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στο Δημήτρη που λέει καλημέρα φίλε μου Παναγή, καλή εβδομάδα σε όλους. Να πω μια καλημέρα στη Λία μου, στο δικό μου το Λιάκι που είναι στο δρόμο τώρα και πηγαίνει στη δουλειά της. Να πω μια καλημέρα στη Μαρία την Παπαδοπούλου που μου έστειλε για φάρσα. Λοιπόν, μαράκι μου, όλα τα σενάρια για φάρσες.
1: Πρωινό. Είναι απαρχαιωμένο λίγο αυτό το στυλ μας.
0: Παπάκισφαίρα.gr. Τι εννοείς, ποιο?
1: Δηλαδή στέλνε στο Instagram σε όλα αυτά ό,τι άλλο θέλετε.
0: Ναι.
1: Για τη φάρσα.
0: Μα ρε φίλε, μα υπάρχει λόγος. Γιατί δεν μπορώ να το.
1: Άμεσο, έτσι το ελέγχετε καλύτερα.
0: Ναι, δεν μπορώ όμως. Άκουσε με λίγο.
1: Όχι, μην μου λες, άκουσε με.
0: Μα άκουσε με λίγο.
1: Μπορεί να βάζει σήμανση. Έχει φροντίσει το Instagram.
0: Τι σήμανση μου να βάλω? Δεν θέλω να βάλω σήμανση. Πρώτον, το ότι γίνεται χαμός, οκ, αυτό άντε πε ότι τα ξεχωρίζει. Το θέμα είναι ότι ο Γιώργος θα θέλει τυπωμένα μπροστά του. Πώς θα τυπώσω από το Instagram?
1: Copy-paste λέγεται.
0: Α, θα κάνω και αυτή τη δουλειά, να κάνω copy-paste και να μην τη στείλουν κατευθείαν στο email.
1: Το ίδιο πράγμα είναι, ρε Παναγία. Τη σιγά την ταλαιπώρια.
0: Είναι. Πρωινό παπάκι σφαίρα τα
1: ίδια. Εντάξει, κάντε το έτσι που είναι δύσκολο και.
0: Εκεί τα μαζεύουμε όλα τα σενάρια.
1: Λοιπόν. Εγώ είπα την άποψή μου. Μπορώ να την πω την άποψή μου.
0: Ισμένη την έχουμε την άποψή σου.
1: Εντάξει, okay, το αρκούω.
0: Μαρία, φιλιά πολλά, την καλημέρα μας. Να πω μια καλημέρα εκεί στο Κρανίδι, στο Γιαγιάς Family Farm. Στην φίλη μου εκεί που μας ακούει.
1: Καθυστερούμε.
0: Να πω και. Γιατί δεν έχουμε χρόνο πολύ.
1: Όχι, έφαγε ήδη ένα ρεφρέν από το τραγούδι.
0: Ναι, σε περιμένω όμως και σένα, σου δίνω χρόνο να προετοιμάσω.
1: Είμαι πανέτοιμος.
0: Α, τι ωραία, να δεν πω? Σε βλέπω. Α, τι ήθελες να πω?
1: Το Lidl το ξέρω. Ποιο, το δεύτερο, ωραία. Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία του στο full. Lidl, λοιπόν, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Εντάξει, δεν υπάρχει καλύτερο από αυτό, έτσι.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, έχεις απόλυτο δίκιο, Νίκο μου.
1: Με φάγανε την πιπεριά, θα λέω εγώ, και εκεί θα ήμουν αυτή την ώρα.
0: Λοιπόν, ένα τραγούδι έμεινε αμέσως μετά τον break των 7 και σύντομα επιστρέφουμε σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα, παρέα μέχρι και τις 10.
2: Σας θέλω όπως τη ζάχαρη ο καφές μου.
3: Φτιάξε μου ένα καφέ
2: και στον πίνω σκέτο.
3: Και μη βάζει ζάχαρη.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
6: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
5: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
7: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
8: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
5: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes.

0: την ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις.
2: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
2: Αλφα στους 104,7.
8: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθυμνο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
9: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
10: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
11: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
12: Γιώργος Διαλός.
13: Τούτο τι πλάσμα έχει βρει, κουκλής.
14: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
15: Νάνσια Βοβούλη.
16: Απόψε

0: δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλού. Νίκος Χαλού.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
4: Ένα, τρία, δύο, ένα.
5: Καλημέρα.

0: Πώς σου ήρθε, Νίκο μου, πρωί-πρωί αυτό το τραγούδι να βάλει.
1: Αλήθεια, τι έπαθε.
0: Πραγματικά δηλαδή, ψυχούλα μου σε ρωτάω.
1: Έχει εσύ κάτι φίτσια.
0: Τι είναι αυτό πρωί-πρωί το πράγμα. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε, πρωινό σφαίρα 102,2. Σήμερα καλημέρα και καλή εβδομάδα, 5 του Οκτώβρη. Σήμερα 2026, κάπου στα 6 λεπτά μετά τις 7. Είναι ο κύριος Γιώργος Βουλιανός απέναντι μου. Είναι ο Νίκος Οκαλούδης και σε πολύ λίγο. Εδώ θα είναι Γρηγόρης Αρναούτογλου και Νάνση Αντωνίου. Τι έγινε?
1: Να ολοκληρώσω, γιατί κάπως ακούστηκε περίεργο. Τα παίρνω όλα πίσω.
0: Ναι. Μου λέγε πριν ο Γιώργος.
1: Ότι είναι μια διάφορη Δευτέρα.
0: Αυτό, κάτι... ακριβώς.
1: Και βλέπω τι? Ότι το Σαββατοκύριακο ήταν εδώ η Έμιλι Ραταϊκόφσκι.
0: Ήταν εδώ.
1: Στη στέικ του Ιδρύματος Ωνάσης. Ναι, ήταν η ταινία του Ρωμέγα Βράσκο. Περσάκα Ζέλ. Δεν βάλα πια
0: γι' αυτό τον πήρε η Ναντσούλα και φύγανε άρον-άρον Σαββατοκύριακο.
1: Γιατί θα χαμάλα να πούμε.
0: Βέβαια, τώρα κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Τι θα τη έλεγε?
0: Αισθάνθηκε απειλή το κουμπαρούλα μου. Γι' αυτό άρον-άρο μπήκαν στο αεροπλάνο.
1: Δύο Έμιλι στην ίδια πόλη και χωράνε.
0: Τώρα εξηγούνται όλα, μάλιστα. Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε σήμερα στη Χαριτίνη και στον Ερμογέννη. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Να πούμε ότι σήμερα είναι.
1: Τι είναι?
0: Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας. Με πρωτοβουλία, λέει, μη κυβερνητικών οργανώσεων, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία και Φιλιππίνες για την καταπολέμηση της βιομηχανίας του σεξ και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Οκτωβρίου. Είναι Παγκόσμια Μέρα Εκπαιδευτικών. Χρόνια πολλά σε όλους τους εκπαιδευτικούς που σήμερα έτσι είναι η μέρα τους. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατοικίας. Για να επενθυμίσει, λέει, την διεθνή κοινότητα ότι η διαβίωση σε μια αξιοπρεπή κατοικία είναι δικαίωμα όλων. Αφιερωμένη αυτή η μέρα σε όλους αυτούς που αποφασίζουν και παίρνουν τα σπίτια του Κοσμάκη.
1: Ναι.
0: Να τα λέμε και αυτά. Έτσι.
1: Ναι, κύριε Αυτιά, συνεχίστε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παγκόσμια μέρα.
1: Να μην ήταν μπαταχτσίδες, να πληρώνουν στην ώρα τους τη δόση.
2: Καλά, λέει. Μπράβο.
1: Εμείς δηλαδή τι, που είμαστε νοικοκυρέοι και κάνουμε έτσι.
0: Τι νοικοκυρέοι, δεν σαν κάποτε γιορτάζουν.
1: Κάνουν κάτι τέτοιο τσαμπουκάρι.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, απλά για να τα πούνε. Αφού λες εσύ αυτό, εγώ θα πω το άλλο τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω τέλος πάντων.
1: Όσο εσύ λες τέτοια, εγώ βρίσκω κούκλες. Κοίτα μια κούκλα. Η Ιωάννα Σαραντοπούλου, αναπληρωματική Star Ελλάς 2024.
0: Γίνανε.
1: Τι όμορφη, γιατί είναι αυτή αναπληρωματική. Και γιατί δεν έπαιξε ο Πέλκας θες.
0: Προφανώς η βασικιά θα είναι πιο όμορφη.
1: Γιατί ξεκίνησες με Κυσιρίδη, πώς το λένε εκεί μας. Χάσαμε χρόνια από τη ζωή μας. Ιβάγιο Βάνοβιτς.
0: Σήμερα επίσης Παγκόσμια Μέρα Αρχιτεκτονικής, το είπα, και Παγκόσμια Μέρα για τη Μηνυγκίτιδα. Πολλές ημέρες η αλήθεια είναι. Κάτσε γιατί έχουμε.
1: Εδώ.
0: Μελέτησα. Η Νάνση σε ρωτάει. Γιώργο.
1: Τι είναι αυτό, ψεγάδια.
0: Σε ρωτάει η Νάνση.
1: Ναι.
0: Αυτή λέει έφυγε ή ακόμα.
1: Δεν έχει φύγει ακόμα. Καθίστε κάπου κάτω ήσυχα. Καθίστε μέσα στα μάξι. Τώρα θα περάσει από την Κύρο εδώ για να πάει αεροδρόμιο. Μην κουνηθείτε.
0: Κανόνισα. Όταν πάει πάλι αεροδρόμιο να φύγουν. Από λιμάνι θα φύγουν αυτή τη φορά. Μην συναντηθούν στο αεροδρόμιο. Πάμε για το σαν σήμερα.
3: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Σαν σήμερα, το 610, ο έξαρχος της Αφρικής Ηράκλειος αναγορεύεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου μετά την ανατροπή του διεφθαρμένου φωκά. Λες και βλέπω λάμψη είναι αυτό. Μάλιστα. Το 1912 η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Ο ελληνικός στρατός διαβαίνει τα σύνορα και εισέρχεται στο έδαφος της Μακεδονίας. Και ακούστη του Αλεξάνδρου η χώρα. Γίνεται χαμός με τα κοιμήλια.
0: Ποια κοιμήλια?
1: Με τον Τσάρο που γυρίσαμε το Βούλγαρο πίσω. Του στείλαμε τα λείψανα, τα είχαμε εμείς εδώ πέρα.
0: Στείλαμε τα λείψανα του Τσάρο.
1: Και μας στείλανε.
5: Να σου έλεγα τι.
1: Τα πάντα!
5: Τι ξέρεις εσύ από μουσική και δεν σου άρεσε τον Μπέκι το τραγούδι? Για ποιο λόγο δεν σου άρεσε?
6: Για ιδέα πρωί.
5: Άντε βρε βλάκα, ανόητε, μάθε λίγο μουσική.
1: Το τραγούδι τον Μπέκι.
6: Α, γι' αυτό εκείνο το ζήτησε, Νίκο.
5: Μου βάζετε τα.
1: Στε.
5: Μπερλέκια πρωί-πρωί και σα πήρε το Μπέκι. Μεγαλύτερη επιτυχία που έγινε μαζί.
0: Άσε με μωρέ Γρηγόρη.
1: Τι θέλω να βάλουμε
0: τα παλιακά τα τραγούδια τώρα.
1: Αυτό ήθελα.
0: Το Μπέκι ήταν επιτυχία όταν ήμουν στο Λύκειο.
1: Το Μπέκι.
5: Έχει χρόνο μουσική. Όταν βάζει το
1: Μπέκι λένε και δύο. Τι βλάχι,
0: Μπέκι. Έλα μωρέ Γρηγόρη. Μπέγκι. Που διαλαβαίνε. Μπέγκι. Μπέγκι. Το ίδιο εμείς και εσύ. Παρούλα μου, πόσο ταιριάζω.
1: Μπορείς να τσακωθεί.
5: Μου ευσυχίζει πρωί πρωί και καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου. Καλημέρα.
0: Δεν μπορώ να μην μ' αρέσει ένα τραγούδι.
5: Σ' αρέσει, αλλά όχι μην το λες. Δεν μ' αρέσει.
2: Αυτό είναι. Βάλει
7: αυτό το τραγούδι εδώ.
8: Τι τραγούδι
7: να βάλει. 25 χρόνια τραγούδια εδώ πέρα που είναι με τουμπερλέκια.
8: Έχει πολύ πιο ωραία ξένα τραγούδια, Γρηγόρη.
2: Και τι άλλα λέγανε μεταξύ του αυτοί που δεν σε σκίζανε καθόλου.
9: Έφυγε αυτή τώρα ή τελείωσε.
8: Εδώ είναι ακόμα. Πάει αεροδρόμιο, λέει.
2: Να σα πω, έχω αφήσει και το Φωκάτο στο Βυζάντιο. Αν δεν προχωρήσω. Ο Έντζο Φεράρι το 1919 κάνει τεπούντο σε αγώνα αυτοκινήτων. Αργότερα θα ιδρύσει εταιρεία παραγωγή αυτοκινήτων που θα φέρει το όνομά του. Καλά πήγε αυτό. Τι άλλο, 1962, πάντα έτοιμο ο Νίκο Καλούση. Οι Beatles κυκλοφορούν το πρώτο του τραγούδι. Love, love, me too.
7: Τραγούδα το
8: πράγμα. Oh, I love you. Συγγνώμη, δεν ήξερα ότι το διάλεξε. Συγγνώμη, ότι το βάλε μόνο. Με συγχωρεί.
7: Μη μου ζητήσει συγγνώμη αν δεν σε αρέσει ένα τραγούδι, αλλά με όχι σου φαίνεται παράξενο τώρα με τι μεγαλύτερε επιτυχίε που έγιναν.
8: Μα δεν του το είχα και του Νίκου να βάλει αυτό το τραγούδι μόνο του.
7: Δεν βάζει ο Νίκο μουσική σε αυτέ τι ώρε.
2: Μάλιστα, τι άλλο. 1969 έκανε πρεμιέρα στο BBC το 7ο τσίρκο του Monty Python, καταπληκτική. Και 2011 την τελευταία του πνοή στην ηλικία των 56 ετών άφησε ο συνειδητή πρώην πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο τη Apple, Steve Jobs.
8: Έπειτα
2: από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο και άλλα προβλήματα υγεία που τον ταλαιπωρούσαν. Από άλλου θανάτου εδώ πέρα, τι βλέπω εδώ. Όχι, αυτό ήδη πράγμα είναι. Λογκίνο Χέιδεν, Ολλανδική καταγωγή, Ρώσο Ναύαρχο, το 1850.
7: Γιώργο, επειδή ξέρει, είμαστε.
2: Ναι, υπάρχει ο Δό Χέιδεν και αυτό μα
9: αρέσει. Ναι, γι' αυτό το έχω βάλει.
7: Δεν ξέρει, φίλοι, να το διαβάζει.
2: Παρακαλώ.
9: Γιατί να μην ξέρουμε ότι η Χέιδεν που είναι μεγάλο δρόμο είναι από το Λογκίνο Χέιδεν. Η Χέιδεν είναι στο κέντρο, κοντά στι 3 Σεπτεμβρίου.
2: Ναι, διοικητή τη ρωσική ναυτική μοίρα στην αμαχία του Ναυαρίνου που έβαλε πλάτη.
7: Έχει 23 μέρε τον Παναγίο Χέιδεν, τι ήταν.
2: Και από γενέθλια Άγιο Γιάννης Κότσιρας που γεννήθηκε το 69.
8: Η συναυλία του έγινε Γιάννη. Τελικά ή αναβάλλεται από Σαββατοκύριακο σε Σαββατοκύριακο.
10: Δεν ξέρω.
8: Δεν ξέρεις.
7: Εσύ πετάς μια ερώτηση και άμα...
10: Να το ψάξω όμως άμα θες.
8: Καλά όχι, δεν είπα να κάνεις και έρευνα. Έλεγα μήπως.
11: Πρωινό Σφαίρα. Οκτώμπερ Φεστ του ραδιοφόνου.

0: μια καλημέρα και από εμάς, έτσι ήρεμη τώρα πια που καθίσαμε, βάλαμε και το μικρόφωνο και όλα αυτά. Γεια σου, Νάνση, καλώς ήρθες. Καλώς και τον Γιώργο, καλώς και τον Παναγιώτη.
1: Καλώς σας βρήκα. Γεια όλα τα καλά έχουμε, παιδιά, καλημέρα.
0: Πέντε του μηνός.
1: Είστε καλά, τι μου κάνετε.
0: Πέντε του μηνός. Πολλά φιλιά από Θεσσαλονίκη έχετε, από
1: πάρα πολύ κόσμο εκεί.
0: Και
2: έχει κόσμο Θεσσαλονίκη.
0: Περάσατε...
1: Έχει, Παναγία μου, γιατί δεν κατάλαβα, γιατί να μην έχει.
0: Περάσατε τώρα από το Κρήγο.
1: Ήταν γεμάτο τουρίστες Ολλανδούς.
0: Τι έκανες, Γιώργο, μας
2: έκανες. Ολλανδούς.
1: Βέβαια.
3: Και
1: Γερμανού.
2: Ξεκουραζόμουν.
0: Αν ήταν γεμάτο Ολλανδοί και Γερμανοί για την μπάλα στη Θεσσαλονίκη.
2: Α, ναι, ρε.
0: Περπατούσαν στους δρόμους εκεί οι ντυμένοι
1: πολλοί. Στις πυρωρίες.
0: Ναι, γίνονταν χαμός.
2: Μάλιστα.
1: Ήταν, στο ξενοδοχείο.
0: Ήταν ωραία γιορτή ποδοσφαιρική. Λοιπόν, θα πούμε και παρακάτω βέβαια για το, να πω για τον Τάκη τι έγινε με την Ελλάδα, να το σχολιάσουμε, που δεν είναι μικρά πράγματα αυτά. Αυτά που ονειρευόμαστε μια ζωή να παίξουμε αυτές τις ομάδες, να πούμε. Βέβαια. Πάμε να δούμε λίγο τα νέα της ημέρας όμως και μετά θα τα σχολιάσουμε και όλα αυτά. Και έχουμε να σχολιάσουμε, έχει γίνει, παιδιά, και τι, δηλαδή, αυτά που θα πούμε σήμερα, τι να σας πω.
2: Δεν τα έχετε ξανακούσει.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
4: Τα νέα της ημέρας.
0: Μητσοτάκης, θα στηρίξουμε την κοινωνία απέναντι στην ενεργειακή κρίση, παρακαλώ. Αντώνης Σαμαράς με νέες αιχμές κατά της κυβέρνησης. Αυτούς τους πήρε το ποτάμι και αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε να τον παζώσουνε. Το κορίτσι του Παναγίου, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ανέβηκε στη σκηνή του θεάτρου Ρεματιάς και τραγούδησε «Η ζωή είναι ένα δώρο».
2: Το είδες το κορίτσι μου που έχει άλλα ταλέντα?
0: Μπορώ λίγο να δούμε το βίντεο, να το βάλετε να ακούσω πώς το τραγούδησε.
2: Έχει ωραία φωνή η ζωή.
0: Μπορούμε να το βάλουμε λίγο, μπορούμε να το ψαχτούμε τώρα.
3: Η ζωή είναι ένα δώρο.
0: Όχι εσύ, Νικό, μου, εσύ Παναγί, τώρα δεν μπορεί να το βάλεις. Το κινητό, βάλτε με ενεργειακή κρόαση. Δεν είναι τίποτα. Δείτε πόση αγάπη μου έδειξε ο κόσμος. Στο ήλιο, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μάλιστα. Καύσιμα και θέρμανση.
2: Γιατί, Γιώργο Γρηγόρη, υπάρχει κόσμο που τον αγαπάει.
0: Πάρα πολλοί κόσμοι. Τι εννοεί που τον αγαπάει, πάρα πολλοί κόσμοι, γι' αυτό και τον ψηφίζουν και γι' αυτό και παίρνει τόσες πολλές ψήφους.
1: Δεν το νομίζω ότι το είπε γι' αυτό.
0: Πώς? Δεν το πιω το μάλιστα. Όχι, γράφει από κάτω. Θα το πω.
2: Τι?
0: Που γράφει από κάτω. Συνεχίζει παρακάτω. Είσαι Θεούλη, του είπε μία κάτοικο. Και εγώ δεν θέλω να λέω για αυτέ τι λέξει. Είσαι Θεό, γιατί το έχουμε κάνει όλα αυτά. Όλα αυτά τα.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν αμφισβητώ καθόλου για αυτό που είπε. Υπάρχει κόσμο, ο καθένα συμπαθεί, δεν συμπαθεί, συχαίνεται, δεν συχαίνεται, το μυγουστάρι και δικαίωμά του είναι. Και αυτό ειδικά στου πολιτικού φαίνεται και στι ψήφου. Όπω κάθε άνθρωπο φαίνεται ποιο του αρέσει, ποιο του αρέσει. Απλά αυτέ οι φράσει, αυτά είναι όλα του έξω από εδώ να πούμε που έχουμε. Το έχουμε κάνει το είσαι Θεός, είσαι Θεός, ο καθένας. Τι Θεός είναι αυτός? Όχι. Αν πιστεύεις, ένας είναι ο Θεός. Του είπε μια κάτοικος και ξέρω μετά αρχίζει το αυτό. Έτσι, γι' αυτό έκανα αυτή τη φράση. Καύσιμα και θέρμανση, οι επόμενες κινήσεις για να μπει φρένο στις τιμές. Τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις και το πλαφόν? Financial Times. Ελλάδα και Ιταλία παίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων. Τι ζήτησαν Μητσοτάκης και Μελώνη από τη Φόντερ Λάιεν? Αυτή η Φόντερ Λάιεν τελικά μας παίζει άσχημο παιχνίδι. Είπε για τη μακεδονική γλώσσα και για τα. Για τα
1: ξεκάθαρα δεν τηρούνται τα.
0: Τι να τηρηθούν? Τι να τηρηθούν? Θα έπρεπε να τους έχετε κάνει ήδη επίπληξη πολύ. Και όχι μόνο αυτό. Παιδιά, συγγνώμη τώρα, ειλικρινά, μόνο εγώ το βλέπω. Δηλαδή, αυτή την ξεφτύλα, μόνο εγώ τη βλέπω εκεί πέρα έξω. Προσπαθώ να μην δημιουργώ προβλήματα. Δηλαδή, όταν παίζει τα Σκόπια, γιατί για μένα Μακεδονία δεν είναι ποτέ. Όταν παίζουν τα Σκόπια, άντε πες ότι έγιναν όλα αυτά και ότι πες ότι είσαι ένας άνθρωπος πολιτισμένος μέσα σε αυτό το πράγμα που το σιχαμερό που έγινε, είπαν ότι θα βάζουν Βόρεια Μακεδονία. Με αυτή την έννοια το υπογράφησε. Γιατί ποτέ δεν βάζουν το Βόρεια μπροστά?
1: Ποτέ.
0: Ούτε όταν εδώ και εδώ που
2: ποτέ.
0: Γιατί ποτέ, ρε γαμώτη μου? Γιατί, ρε φίλε, και κανείς δεν κάνει τίποτα? Αφού αυτή ήταν η υπογραφή. Γιατί κανένας δεν απαντάει?
1: Αν
0: ρίχνουνε... δεν αλλάξει το Βόρεια Μακεδονία, δεν θα κατεβούμε να παίξουμε. Αυτή ήταν η υπογραφή, αυτό ήταν αυτό. Άντε μέσα σε όλο, αυτό το έγκλημα που έγινε, είχαν πει Βόρεια Μακεδονία. Γιατί δεν το βάζουν το Βόρεια? Δεν θα πάρω απάντηση, μόνο μου απαντάω.
1: Ναι, δεν θα πάρει απάντηση.
0: Τι ξεφτύλα.
3: Ξεφτύλα. Θα...
0: Τι θα, γιατί μίλαρε, Γιώργο.
3: Θα με πείτε ρατσιστή. Οπότε το βουλώνω.
0: Εσύ, ό,τι νομίζεις.
3: Με τους κατόγευτους! Είδες, βγαίνει από μέσα μου, κατάλαβες.
2: Ναι, ναι, όχι, συγκρατήσω.
3: Έμα, να κάνω. Έλα τώρα.
0: Σας δώσω συγγνώμη, τώρα δεν θέλω να λέω τις φράσεις. Αλλά θέλω να πω ότι κάθε άνθρωπος, κάθε χώρα έχει... ήθελα να πω ότι τον πολιτισμό της και έχει κάτι, αλλά το να M κλέβεις, M θεωρείς, M γίνεται φίλε, μια τώρα, συμφωνία έλα, τώρα μετά από τόσα χρόνια.
3: Προκλητικά εγώ, γίνεται ναι, και εγώ, με τις πλάτες
0: ναι,
3: κάποιων.
0: Μα εγώ λέω η δική μας γιατί
3: δεν αυτή. Άμα τους το επιτρέπουν, κατάλαβες.
0: Ναι,
3: και εμένα, αν μου πεις αυτό εδώ πέρα δεν είναι δικό σου, για να είναι δικό σου θα πρέπει να βάλεις μια υπογραφή.
0: Και εμείς να ονομαστούμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, λέω εγώ τώρα, μια μπουρδα, μια χαρά. Η Ελλάδα δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα το να είσαι Ελλάδα. Αλλά αυτή η ξεφτύλα.
3: Έλα ρε φίλε, είναι λες και μαζεύονται 10 άτομα και κάνουν πλάκα πίσω από την
0: πλάκα. Κάνουν ρε φίλε, αυτό κάνουν.
3: Κάνουν πλάκα πίσω
0: δεν
3: από
0: έχει
3: πλάκα.
0: Κάνει ένας μία εισήγηση ή ένα οτιδήποτε άλλο. Ούτε και βλέπω έρχονται, παίζουν βόλοι εδώ οι γείτονες, έτσι. Που ξανά λέω αυτοί δεν φταίνουν. Αυτή ευκαιρία ψάχνανε για αυτό το πράγμα, έτσι. Και γράφει Μακεδονία, Γκρίς. Τι Μακεδονία, ρε φίλε. Πού είναι μπροστά το. Πώς είναι το Νόρθ, δεν έπρεπε να είναι. Θα πρέπει να υπάρχει νη. Μακεδονία, βάλε τον νη μπροστά και να τουλάχιστον.
3: Εκτός αν κοροϊδέψανε εμάς, φίλε. Νομίζω μόνο στην Eurovision το έχουν κρατήσει. Εκτός αν κοροϊδέψανε εμάς τη στιγμή της υπογράφης, το επαναλαμβάνω. Έτσι. Γιατί υποτίθεται είσαι κάτω από ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αν σου είπανε, φίλε, θα ισχύσει αυτό, έλα, βάλε την τσίφρα εδώ κτλ. Αλλά οι άλλοι πίσω έχουν πει ότι δεν πρόκειται να ισχύσει ποτέ τίποτα.
0: Αυτό ήταν από τις μεγαλύτερες κοροϊδίες πραγματικά που έχει γίνει. Αυτό είναι από τις μεγαλύτερες.
1: Και συγγνώμη που θα το πω.
3: Και συγγνώμη και στους γύφτους κιόλας.
1: Το όνομα Μακεδονία δόθηκε. Σας ακούγεται σκληρό. Ναι, αλλά
3: δόθηκε το 91-92.
0: Δόθηκε το ζήτημα.
1: Ακούγεται
0: είναι...
1: Μακεδονία.
0: Άντε πάλι, ξανασου λέω Βόρεια Μακεδονία. Είναι κάτι αυτό.
5: Είναι Μακεδονία.
0: Παναγία μου τα λες εμένα που εγώ τους λέω ακόμα Σκόπια και δεν θα σταματήσω ποτέ να τους λέω Σκόπια. Αλλά σου λέω για επίσημα όμως κιόλας, αφού κάνανε όλο αυτό που κάνανε, είπα να το βάλουμε Βόρεια. Να έχει έναν. Μην ξαναλέμε τώρα τέτοια. Εμένα με πειράζει γιατί δεν μπαίνει αυτό το πράγμα πουθενά και γιατί δεν κάνει κάποιο ένα διάβημα.
1: Δεν μπαίνει γιατί και κανένα δεν το λέει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί
3: μα και τώρα που γίνεται αυτό, λέει. Γιατί δεν κάνει κάποιο ένα διάβημα.
0: Α πούμε, ακόμη και ο Τσίπρας τώρα. Ανέβηκε, δηλαδή μου λένε για τον Τσίπρα, α πούμε τώρα. Ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας. Τα είχαμε δε. Του πειράζουν άλλα κι άλλα. Ρε, δεν υπήρχε ένα. Ένα δεν βρέθηκε εκεί. Ένα δεν βρέθηκε απ' έξω. Να κάνει ένα διάβημα να πει εσύ, α πούμε, κάποτε υπέγραψε αυτή την ιστορία.
3: Κάτσε, ο Υπουργό Εξωτερικών τότε. Βγαίνανε και στι πρέσπε εκεί, ιστορίε, ωραία.
0: Ένα, ναι, θέλω να πω, ένα δεν πήγε, τώρα που πήγε ο Τσίπρα για την έκθεση Θεσσαλονίκη. Ένα δεν του το πήγε αυτό. Ένα πάνω δεν μαζεύτηκε να του πει εσύ που υπέγραψε αυτό το πράγμα. Ένα δεν μαζεύτηκε. Και εσύ τώρα μου λες που αν ξεχνάει αυτή η χώρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
3: Όχι.
0: Ο Τραμπ έβγαλε στη φόρα, λέει, το κινητό του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή που μπλοκάρει το νομοσχέδιο για τη μόνιμη θερινή ώρα. Είπε στους πολίτες να τον καλέσουν. Α, μάλιστα.
3: Το είπε το κινητό του στον αέρα, ναι. Τι τρελά, σου να την πει αυτό.
0: Τίντερ, λανσάρι, τα γκρουπ. Άμα δεν πούμε λίγο τρυπή, αυτά.
3: Τσαντίστηκε, ε.
5: Έχω μία απορία.
3: Ξέχασε και την Κωνσταντοπούλου. Εντάξει, ένα τραγουδάκι από
5: τη ζωή. Καλύτερα μα
0: που ξέχασε.
3: Ένα τραγούδι από τη ζωή να
0: γουστάρουμε. Το καινούργιο τραγούδι τη ζωή. Η ζωή είναι ένα δώρο.
3: Αντοχή.
0: Το βρήκε το
3: δίκτυο. Α, συγγνώμη. Αυτή που φωνάς πίσω είναι. Καλή.
0: Αυτή είναι η ζωή. Αυτή λέει
5: μία, η Τζόρτζια είναι αυτή. Τους μπλε.

0: Τζόρτζια.
1: Αποκλείεται από την άλλη τραγουδίστρια.
2: Και πού πήγε, πού τραγουδίσει, τι είπε.
0: Τραγουδάει από πίσω.
1: Θα ξεφτυλιστούμε πάρα πολύ.
0: Πήρε το μικρόφωνο να τραγουδίσει μόνη τη.
2: Άρα υπερβολέ πάλι δημοσιογραφικέ. Τραγούδησε ο Κωνσταντινίδη. Συνόδευσε.
0: Ήταν αγκαλιά πάνω στη σκηνή και τραγούδησε από μακριά.
2: Από μακριά.
3: Έχω μία απορία. Γιατί ο Οκτώβρη που σημαίνει ο 8ο είναι ο 10ο μήνα του χρόνου.
4: Σοβαρή ερώτηση.
3: Πρωινό σφαίρα 102-2.

0: Λοιπόν, 26 Έλα. Λεπτά μετά από τις 7 και αυτό βρήκαμε κάτι ποντίκια.
1: Ποντίκια παντού.
0: Ναι, όχι, ποντίκια.
1: Ποντίκια. Κάτω, ναι, γεμάτο ποντίκια.
0: Στην πολυκατοικία μου είχαν μαζευτεί με κάτι ποντίκια και λέγανε πώς θα το
1: καταπολεμήσουμε. Ναι.
0: Και υπάρχει και μια ειδική φάκα ναι. που πιάνει μόνο μάνες.
1: Ποντίκια μάνε.
0: Ναι, μάνε ναι. με στεναχωριέ μου όσο.
1: Γιατί.
0: Ναι, στεναχωριέ μου, εντάξει, γιατί μην κοιτάξετε, κρίμα, εντάξει. Αλλά υπάρχει όμως αυτή η φάκα. Και έχει και ειδικό όνομα.
1: Πώς λέγεται.
0: Motherfucker!
2: Σε χαράζει.
1: Είστε χαζοί.
0: Λοιπόν, ήθελα να πω τώρα γιατί πραγματικά να πω ένα συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια!

0: Τον Γιωβάνοβιτς. Ως πότε θα κάνουμε το σταυρό μας το πρώτο ημίχρονο? Βρες ένα χαφ.
1: Στην Ολλανδία κάναμε το στο δεύτερο.
0: Του σώζει η αυτοθυσία των Ελλήνων των παικτών στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Μπορούσαμε να φάμε 4 γκολάκια, 5. Πάλι ένα χαφ.
1: Ναι, αλλά θα μπορούσαμε και αυτοί να φάνε να πούμε 5 γκολάκια.
0: Ακριβώς στο δεύτερο ημίχρονο, εντάξει.
1: Όχι, δεν πειράζει. Θα το βρούμε, είναι ακόμα νωρίς. Θα το βρούμε, είναι ακόμα νωρίς. Λοιπόν, Τάκη, ευχαριστούμε.
0: Άλλους 3 πόντους θέλουμε και φύγαμε.
1: Να είσαι καλά, Τάκη. Τάκη! Άμα είσαι εδώ κοντά, πετάξου το περάρε, φίλε, να φας ένα πρωινό και να πεις και ένα καφέ.
0: Ναι, καλά, και τον κλόπ για πάστα.
1: Ναι, ρε φίλε, πάει και μια πάση για τον κλόπ να πούμε. Όχι, μην πάρεις πάστα, πάρε για τον μπρούκι, το γνωστό μπρούκι που πραγματικά έχει σαρώσει μέσα σε 15 μέρες.
0: Πα μπρούκελεν!
1: Ζητάνε όλοι τον μπρούκι, κυρίες και κύριοι, αυτό το τεράστιο μπισκότο γεμάτο σοκολάτα, αλλά έχει μέσα και μπρούκι με κανέλα και μήλο με σοκολάτα και φιστίκι, μπανάνα.
2: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
4: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
5: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίστα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
7: Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
8: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Transavia. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
10: Λογαριασμοί.
9: Υγεία.
10: Σούπερ μάρκετ.
9: Υγεία. Meeting.
10: Υγεία.
9: Ενεργείο.
10: Υγεία.
9: Ελευθερικά. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
13: Α, ένας κύρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα.

0: χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
1: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πάλι σχολή.
7: Πάλι γραφείο.
8: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
9: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
10: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρύψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
14: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
15: Η ζωή είναι μικρή, φορά το καλοβρακί. Πρωινό σφαίρα.

0: Λοιπόν, 20 λεπτά πριν από τις 8, καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102,2, Νάνση Αντωνίου.
1: Γρηγόρης Αρναούτο.
0: Γιώργος Λιανός.
2: Παναγής Ζωτζάτος.
3: Και ο υπέροχος Νίκος Καλούδης.
0: Εδώ είμαστε, θέλω να πω γιατί μιλούσαμε και για το Σαββατοκύριακο, τι άλλα γίνεται με το Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω, αλλά μιλούσαμε και για τη μασκότη του Ηρακλή, την Κυραχάιδο. Νομίζω μία από τις ωραιότερες μασκότ παγκοσμίως πρέπει να βραβευτεί αυτή η μασκότη. Που είναι μια γριά, η Κυραχάιδο, αλλά μια γριά την εξκέφτηκε ο Ηρακλής και την έκανε μασκότη.
3: Τέλεια.
0: Νομίζω αν την έχετε δει, μπείτε λίγο μέσα να πατήσετε Κυραχάιδο, η μασκότη του Ηρακλή. Μας λένε γριές γιατί είμαστε από τους πιο παλιούς συλλόγους, έτσι 1908 που φτιάχτηκαν, ποδοσφαιρικοί. Με αποτέλεσμα να μας λένε γριές, τι ωραίο όταν αυτό που μέσα σου ουσιαστικά πάνε σε κατηγορήσουν. Μέσα κατηγορήσουν, εντάξει, όλες οι ομάδες έχουν από μια.
3: Είναι κάτι χιουμοριστικό.
0: Είναι κάτι χιουμοριστικό. Εσύ θα το κάνεις αυτό το πράγμα υπέρ σου, ας πούμε, και να το φτιάξεις. Μπράβο, σε όποιον το σκέφτηκε εκεί στον Ηρακλή.
2: Δεν είχατε μασκότη τόσα χρόνια.
0: Όχι, όχι, δεν είχαμε. Κυραχάιδο. Γιατί πολλές ομάδες δεν έχουν μασκότ. Νομίζω ο Άρης έχει τον Πάνθυρα στο μπάσκετ. Για τον μπάσκετ λέμε. Ο Πάοκ έχει μασκότ.
3: Ξέρω, μασκότ Πάοκ.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει, ο Ολυμπιακός έχει, η ΑΕΚ έχει μασκότ. Έχει μασκότ ΑΕΚ. Είχα, ας πούμε, μασκότ είχα πάει στο Ηράκλειο που είχαν το Δελφίνι. Τι ήταν, δεν θυμάμαι. Υπάρχουν κάποιες ομάδες στο
3: μπάσκετ.
0: Ποιος, ο Πάοκ έχει. Α, δεν το ήξερα αυτό.
1: Πολύ άσχημο,
0: τρομακτικό, δεν το ήξερα αυτό το μασκότ. Δεν το ήξερα. Μάλιστα, αυτά. Λοιπόν, τι λέτε, πάμε για τους φακέλους. Είναι 5 του μηνός, δεν έχουμε δώσει φράγκο. Ας σας ακούω. 1000 ευρώ, Νίκο, να δώσουμε.
2: Ναι, δώσε 1000 ευρώ.
3: Φάκελα, δεν έχει και
0: 1000 ευρώ, ωραία, Νικολάρα. Βάλε ένα καλώδιο, ρε Νίκο, να ακούγεσαι, ρε φίλε. Έλα, ρε φίλε. Λοιπόν, 1000 ευρώ πρωί-πρωί. Καλημέρα σε όλους σας, κυρίες και κύριοι. Πάρτε τηλέφωνο και εσείς που δεν παίζετε. 1000 ευρώ, σας το λέει η αρκούδα.
4: Πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Παναγή, γιατί λέω αρκούδα. Γιατί λέω το λέει αρκούδα. Φοράω την πλούσα που έχει μια αρκούδα εδώ μπροστά. Αλλά δεν ξέρω που είναι. Δεν μοιάζουμε. Με το καπέλο. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Φτάξει με την αρκούδα.
0: Καλημέρα.
6: Καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Πώς σας λένε?
6: Ελένη.
0: Από πού τηλεφωνείτε, κυρία Ελένη?
6: Από εδώ, από τους Αγίους.
0: Από τους Αγίους Αναργύρους. Γιατί σας ακούω λίγο νισταγμένη, κουρασμένη.
3: Από τους Αγίους τόπους.
6: Όχι, μόλις έφτασα δουλειά, γι' αυτό.
0: Α, Ελένη μου.
1: Και δεν θέλει πολύ.
0: Δεν ήθελες, ε?
6: Τώρα Δευτέρα ποιος θέλει.
3: Άστο.
0: Εγώ ήθελα πολύ να έρθω στο ραδιόφωνο πρωί-πρωί, αλήθεια.
6: Καλά, άμα είχα τέτοια παρέα όπως εσείς, μια χαρά θα ήταν.
0: Έχεις δίκιο, είναι πολύ.
6: Τι κάνετε, όλα καλά?
0: Ναι, μέχρι τι ώρα θα τελειώσεις, τι ώρα θα σχολάσεις?
6: Μεσημέρι.
0: Το μεσημέρι και έχεις ετοιμάσει φαγητό το γι' αυτό?
6: Όχι, όχι, στο σπίτι.
0: Παντρεμένη με παιδιά?
6: Όχι.
0: Α, ελεύθερη, εντάξει, οπότε δεν θα ξέρει. Εσύ είναι. Εσύ έχεις να κουμπαντάρεις τον εαυτό σου σήμερα.
6: Ναι.
0: Μήπως θες να πάμε να φάμε έξω, οι δυο μας?
6: Έλα,
0: ήταν
6: κακό
0: μαζί
6: με την Άνση
0: όμως. Άρα, οι γυναίκες αλληλεγγύη. Ελένη, πόσο χρόνο είσαι, να ξέρω λίγο?
6: 38.
0: Α, είσαι μωρό, είσαι, παιδί μου, μικρή είσαι πολύ. Βέβαια. Το λέει ένας 52 τώρα, είσαι μωρό, τι έκανε τώρα, εντάξει.
6: Αλλά, ένα νούμερο είναι η ηλικία.
0: Και να σε ρωτήσω, Ελένη, συγγνώμη που είπε δευτεριάτικα τώρα που σε παίρνω από τα μούτρα. Ατυχήσασα, γιατί μόνη, ας πούμε, γιατί?
6: Όχι, γιατί έχω τη σχέση μου, είμαστε μια χαρά.
3: Αλλά δεν σε παντρεύεται ο αλήτης, ε?
6: Ένα.
3: Άστο, τον αναλάβω εγώ.
0: Γιατί?
6: Σου δώσω το τηλέφωνό του μετά.
0: Πόσο καιρό είστε μαζί, Ελένη, με το αγόρι σου?
6: Είμαστε ένα χρόνο.
0: Εντάξει.
3: Νωρίς είναι ακόμα.
0: Νωρίς είναι. Να κάτσω. Ναι, αλλά σε αυτή την ηλικία, ρε φίλε, δεν θέλεις
6: και πολύ. Στην πράξη κολλάει το σίδερο.
0: Βέβαια τώρα. Άμα περάσει μετά τα
1: δύο. Πώς γίνεται εσύ να λες αυτά τα πράγματα που είσαι κατά του γάμου?
0: Ναι, αλλά εγώ ζω όμως.
1: Δηλαδή τα λες για τους άλλους.
0: Τα λέω για τους άλλους, αλλά εγώ ζω σαν παντρεμένο.
6: Για τους άλλους ισχύουν άλλα.
1: Τι μπορεί να ζουν σαν παντρεμένο?
0: Εσύ σαν παντρεμένο, Ελένη, συζείτε μαζί.
6: Συζούμε, ναι.
0: Α, εντάξει, τότε άστους γάμους και τα πανηγύρια.
3: Ετώνο και ο σύντροφος?
6: 40.
0: Εντάξει, μια καλή ηλικία. Ωραία. Ελένη μου, άκου τώρα, 1000 ευρώ πρωί-πρωί θα σου φτιάχναν την μέρα.
6: Μόνο τη μέρα.
0: Λοιπόν, άκου τώρα εδώ, η φάκελη είναι 7. Από το 0 μέχρι το 6, έτσι. Ναι. Πρέπει να βγάλουμε άθροισμα 5 με 3 φακέλους. Μπαλάκια, μπανάνα, πατούσες, κοτόπουλο, τσιπούρα, στόμα και σόβρακα.
6: Λοιπόν, επειδή είμαστε και σε φάση διατροφής τώρα με τον σύντροφό μου, θα βάλω μπανάνα,
0: κοτόπουλο
3: και τσιπούρα.
0: Όλα τα φαγητά.
6: Και ο Θεός βοηθός.
0: Λοιπόν, είμαστε και live εδώ στο Instagram για να βλέπει ο κόσμος την όλη διαδικασία εδώ πέρα ότι είναι όλα αληθινά. Ανοίγω την τσιπούρα και έχει μέσα το 3.
3: Άρα πας για 2 και 0.
0: Μόνο 2 και 0, σε παρακαλώ. Ανοίγω την μπανάνα και έχει μέσα... Το 2!
3: Πιο κοντά στο χιλιάρικο είσαι.
0: Αν η κότα μέσα έχει το 0, 1000 ευρώ πρωί πρωί δικά σου.
6: Μακάρι.
0: 1000 ευρώ δικά σου. Και η κότα έχει μέσα το 4.
3: Φίλε.
0: Αν δεν έπαιρνες το κοτόπουλο και τα άλλαζες, τι θα έπαιρνες? Μπαλάκια, στόμα, παπούτσια, πόδια.
6: Παπούτσια.
0: Παπούτσια δεν έχει. Πόδια.
3: Εσύ είπες παπούτσια. Ισόβρακο,
0: εγώ είπα λάθος. Πόδια.
6: Πόδια.
0: Μπα, το ένα είναι και μέσα στα πόδια.
6: Εντάξει.
0: Το μηδέν ήταν, κάτσε να σου πω, το μηδέν ήταν στο...
3: Μπαλάκι.
0: Στο σόβρακο.
3: Στο σόβρακο.
0: Ναι. Όχι, ούτε δεν είναι το μηδέν. Πρέπει να το βρω το μηδέν. Να το, εδώ.
5: Κάνεις τα μπαλάκια. Δεν θα κερδίσεις.
3: Τα μπαλάκια.
0: Φιλάκια πολλά.
6: Φιλάκια.
0: Θέλεις ένα επιταγή.
1: Α, μήπως θέλεις ένα fivefashion.gr, ένα ρουχαλάκι από εκεί που έχει τέλεια.
6: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Ωραία. Ωραίστε. Στείλε μου μήνυμα στο Instagram fivefashion.gr, κάνε και follow γιατί έχει τις ρουχάρες τις τέλειες.
6: Ωραία.
1: Θα σου πω πως θα πάρεις το δώρο σου.
3: Θα το βάλεις στην πρόταση γάμου το φόρεμα αυτό ή το ρούχο ό,τι επιλέξεις.
6: Αυτό υποτίθεται δεν θα το ξέρω, θα το κάνει έκπληξη. Σωστά.
1: Υποτίθεται.
0: Πού τον όμως. Γεια σου Ελένη.
3: Γεια, φιλάκια Ελένη.
6: Ευχαριστώ, καλή εβδομάδα.

0: Χορηγός της εκπομπής μας, παιδιά, είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να επρόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις? Στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. Jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
2: Λοιπόν, εποχική τριχόπτωση, ώρα για ενίσχυση από μέσα. Εποχική περίοδος συχνά συνοδεύεται από αυξημένη απώλεια τριχών. Εγώ, ας πούμε, το παθαίνω αυτή την περίοδο. Το Nosan Skin Care Nails Booster με βιωτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όψης των μαλλιών, υποστηρίζοντας την καθημερινή τους φροντίδα.
3: Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα νέα για τον καιρό. Σάκης Αρναούτου, Γλόμπος, κάθε μέρα 8 παρα 10. Τι θα συμβεί έτσι στις αρχές της εβδομάδας? Αλλάζει ο καιρός, γίνεται καλύτερος, έτσι θα έχουμε λίγο πιο ωραίες μέρες. Παρακαλώ.
4: Με τον Σάκη Αρναούτο.
5: Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 5 του Οκτώβρη σήμερα Δευτέρα και η μέρα από πλευράς καιρού τουλάχιστον αναμένεται να κυλήσει θαυμάσια στην Αττική. Θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Ένα βοριατάκι στα 5 με 6 μποφόρ τουλάχιστον μέχρι και το μεσημέρι, αλλά με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα και η θερμοκρασία κοντά στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη εβδομάδα, θα έλεγα, και η Τρίτη και η Τετάρτη, αλλά και η Πέμπτη και η Παρασκευή μέχρι και το Σάββατο θα κυλήσουν μόνο με ηλιοφάνεια και θα έχουμε και εξασθενημένους ανέμους, έντονη ψύχρα το πρωί με 12 έως και 13 βαθμούς, αλλά τα μεσημέρια θα αγγίζει ο υδράγυρος και τους 26, τοπικά και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, αν με ρωτάτε, υπάρχει πιθανότητα για κάποια αλλαγή στον καιρό, στον ορίζοντα? Υπάρχει κάποια μικρή πιθανότητα την Κυριακή για πολύ λίγα και τοπικά φαινόμενα, αλλά με μικρή πιθανότητα, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Πάντως θα επικρατήσει γενικά νοτιάς και η υγρασία θα αυξηθεί, ενώ η θερμοκρασία τουλάχιστον μέχρι και τα τέλη της εβδομάδας, για να μην πω μέχρι και τις αρχές της επόμενης, δεν φαίνεται να παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή. Θα κυμαίνεται τα μεσημέρια, δηλαδή γύρω στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα και πάλι, να είστε όλες και όλοι καλά.
6: Δεν θέλουμε άδεια. Σύνταξη θέλουμε.
7: Πάω να την πέσω λίγο, γιατί κουράστηκα που ξύπνησα.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Η πρώτη μας ώρα εδώ πέρα, λίγο πριν από τις 8 για το παιδικό τραγουδάκι. Θα ήθελα να πω καταρχάς, παιδιά, έγινε χθες και το Gastrosophy Festival. Είναι το βιντεάκι που ανέβασα και στο Instagram και μιλάω ιταλικά. Και έγινε με τέτοια τεράστια επιτυχία στο Τάκι Βοντό που κυριολεκτικά σπάσαν οι πόρτες. Χιλιάδες κόσμου. Σε σημείο που κάποιοι βέβαια δυσαρεστήθηκαν, δεν πέρασαν καλά και υπήρξαν μερικά παράπονα από τον πολύ τον κόσμο που ήταν εκεί. Και από ό,τι μίλησε λίγο με τους υπευθύνους πρωί-πρωί, καταρχάς πήραν να ευχαριστήσουν όλο τον κόσμο που ήρθε. Τώρα σου μιλάω, πήγαινες, έτρωγες, έπινες τα πάντα. Βέβαια, σε μια τέτοια εκδήλωση, όταν από κάθε προσδοκία ξεπέρασε ο κόσμος. Οπότε φάνηκαν σε κάποια σημεία κάποιες.
1: Υπήρξε μια ταλαιπωρία.
0: Μια ταλαιπωρία, okay. Και δεν περιμένανε, ρε παιδί μου, τόσους χιλιάδες κόσμου. Πάθανε σοκ και οι διοργανωτές και δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν. Okay. Και έτσι, πρωί που μίλησα μαζί τους, ζητάνε μια συγγνώμη για τον κόσμο που ταλαιπωρήθηκε, γιατί και αυτοί δεν το περιμέναν αυτό το πράγμα. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά έγινε αυτό που, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω κάτι, γιατί δεν ήμουν εκεί, ήμουν στη Θεσσαλονίκη για γύρισμα, μακάρι να ήμουνα. Ξέρεις, βλέπεις το πώς πάνε τα εισιτήρια πολλές φορές και θεωρείς ότι από τα εισιτήρια δεν θα γίνει χαμός. Και όμως την ημέρα εκείνη είναι αυτό που είπα, ότι πολλοί αποφασίζουν εκείνη την ημέρα να πάνε. Δηλαδή ξέρουν ότι θα γίνει, ότι θα πάμε, ας πούμε. Και δηλαδή πρέπει να πήγαν δεν ξέρω πόσοι χιλιάδες άνθρωποι, χωρίς να ξέρει η διοργάνωση. Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Με εισιτήρια από εκεί, ας πούμε.
0: Αν πουλήσεις, επειδή μου ξέρω εγώ τόσα εισιτήρια, ξέρεις, θα περιμένω τόσο κόσμο.
1: Ναι, ναι,
0: αν πουλήσεις τα δύο τρίτα ή το μισό και μένει το μισό, δεν περιμένεις να έρθουν άλλοι τόσοι. Κάπου εκεί έγινε το πρόβλημα. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, ζητήσανε συγγνώμη. Μαζεύτηκαν πάρα πολύ από το εξωτερικό. Σεφς μιλήσαν, κάναν ομιλίες. Αυτό είναι μόνο για αυτά τα φεστιβάλ μπράβο που γίνονται στην Ελλάδα. Μόνο για την άνοδο του φαγητού μας σε παγκόσμιο επίπεδο και να καλυτερεύουμε, γιατί είμαστε μια χώρα γαστρονομικός προορισμός και πρέπει να το καταλάβουμε. Λοιπόν, παιδικό τραγουδάκι στα 4 λεπτά πριν από τις 8, για να δούμε τι φωνούλο θα ακούσουμε. 2-11-7-0-7-9-31. Πάρτε και εσείς, ρε παιδιά, που δεν έχετε πάρει ποτέ.
2: Πάρτε, μωρέ.
0: Όχι, λέω, θέλω να πω, ακούμε πολλά παιδάκια που δεν έχουν πάρει και παίρνουν κάποια άλλα 2 και 3 φορές και κάποια στεναχωριούνται. Για να δούμε από πού θα ακούσουμε τώρα τηλέφωνο. Ναι.
1: Ναι.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Ποιον έχουμε στη γραμμή?
3: Παυλίνα.
4: Παυλίνα, τι ωραίο όνομα. Από πού τηλεφωνείς?
5: Από την Πάτρα παίρνουμε και έχουμε και την Ερασμία που τρέπεται να μιλήσει.
4: Άρα έχουμε την Παυλίνα και την Ερασμία.
5: Σωστά.
4: Η Ερασμία πόσο χρονών είναι, ρε παιδιά, και ντρέπεται?
5: Είναι 8,5.
0: Α, ωραία.
4: Και η Παυλίνα?
3: 6.
0: Α, η 6 μιλάει πιο πολύ. Ωραία. Παυλίνα μου, ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε, να πούμε τον κύριο Νίκο να το βάλει?
3: K-pop.
0: Συγγνώμη?
4: K-pop.
0: Α, K-pop, πάρα πολύ ωραία. Ποιο, βάλε ποιο θέλεις.
4: Θέλεις κάποιο συγκεκριμένο?
0: Το 100, το 100. Ο Νίκος το ξέρει. Πολύ ωραία. Πώς θέλει, αυτό εδώ είναι Χάντρες.
1: Τις
0: Χάντρες. Παυλίνα, όχι Παυλίνα, πώς λέγεται. Παυλίνα!
4: Και η Ερασμία.
2: Παλέ χαντρά, θάλασσια, μαζί λεύουν.
0: Παυλίνα! Έλα, κορίτσι μου, για να μην σε ταλαιπωρώ άλλο, θα σου πω λοιπόν, θα σου κάνω μια ερώτηση και εσύ θα φωνάξεις δυνατά για να τα ακούσουν όλα τα παιδάκια σε όλη την Ελλάδα. Βλέπω μακριά να έρχονται οι K-pop, να έρχονται οι New Kids on the Block, οι One, οι Backstreet Boys, Spicy Girls, η Bananarama, τι λέω τώρα. Και μπροστά είναι μια φιγούρα που είναι ένας κύριος με κλειστό το μάτι, με ένα καπέλο, με ένα γάντζο στο χέρι και ένα γάντζο στο πόδι. Ποιος είναι, Παυλίνα?
3: Αυτοβετάνιο!
0: Ναι!
4: Είναι!
6: Είσαστε έτοιμοι!
7: Μάλιστα, καπετάνιο!
6: Έτσι σας ακούω!
7: Μάλιστα, καπετάνιο!
0: Όλοι μαζί, παιδιά, ξεκινήσει!

0: πάνω σου. Παπουκαράκι,
1: παπουκαράκι,
0: τετραγωνό παντελονί.
2: Καλή εβδομάδα, παιδιά! Να είστε καλά! Όλοι χαρούμενοι και υγιέστατοι!
3: Θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι.
4: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
1: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
0: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Εσαουίρα, ανακαλύψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπες στο www.manisistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Φυσιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα.
2: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
2: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney.
5: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
8: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
7: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
8: Ψυχολογία,
7: παιδαγωγικά,
8: τουρισμός,
7: προπονητική,
8: αισθητική,
7: διοίκηση,
8: μαγειρική,
7: πλήρωμα ασθενοφόρου
8: και πολλά ακόμα.
7: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
8: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
8: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
7: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
8: 28310-24111
7: και www.mbs.com.gr.
8: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
9: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς τα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
10: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
11: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα.
3: Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
11: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθυμνο. Συντονίσου ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
12: Κύριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
13: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
14: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού ελληνικής κατασκευής με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
17: Πρωινό σφαίρα. Οκτώμπερ φεστ του ραδιοφώνου.

0: Έλα, ο Βαλάνταρος έστειλε μήνυμα. Είναι πάνω από τον νομό Αττικής με το ελικόπτερο και βλέπει τι γίνεται κάτω.
1: Βλέπει τη γη.
2: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσω και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
3: Έλατε κύριε, έχω να πάω τα τραπέζια.
4: Γεια σου Βαλάντι.
2: Πέρα αυτού και ακαφατού, άστο το μυαλάρ.
5: Θα σε πάω εγώ από άλλο βρόβο.
6: Ναι, σας κύριο τώρα πιένω στο σφαίρα. Ευχαριστώ πολύ.
4: Σε ποιο μιλάς, Βαλάντι?
6: Με παίρνω όλο το πρωί, με πήρε ο Sky, με πήρε ο Alter, το παλιό το κανάλι το κλειστό, με πήρανε και αυτοί.
0: Σε από το κλειστό το κανάλι.
4: Γιατί τι σε θέλουνε.
0: Μήπως όχι ξεχάσει κανένα μέσα στα γραφεία.
6: Ξέρω εγώ τι σκατά κάνει αυτός εκεί πέρα να πω. Έτσι. Γιατί βγήκε τώρα μια είδηση, δεν ξέρω.
0: Μήπως είναι ο άνθρωπος να πάνε τον ανοίξει από το Alter και φύγει, να φύγει.
6: Αυτός που λέει βοήθεια.
0: Α, αυτό έγινε.
6: Ο Μητσικώστας είμαι, μου λέει, με έχουν κλείσει μέσα από τότε που παλιά.
4: Τι έχει συμβεί,
6: δηλαδή μη βγήκε μια είδηση τώρα, χαζό είδηση τώρα από αυτές τις περίεργες, ναι. Να πούμε ότι ταξιτζής λέει, μη τσούμπερ, πώς λέγονται αυτά, πήρε κάτι δύο Ολλανδούς,
0: με Uber.
6: Από Ερμού μέχρι Παγκράτη και τους χρέωσε 292 ευρώ.
4: Ερμού Παγκράτη, πώς είχε κίνηση.
6: Όχι, δεν είχε κίνηση. Καλά ήταν. Εμεί 7 λεπτά του είχα εκεί πέρα. Εγώ δίπλα 4 χιλιόμετρα διαδρομή είναι.
4: Εσύ πόσο
6: είναι. Ναι, είναι το δικό μου, το γυφτσούπερ.
0: Δεν θα ξαναρθούνε. Θα λένε άσχημα λόγια για την Ελλάδα.
6: Όχι, βγήκανε. Μα ίσα ίσα
0: μέσα. Κοιτά τι κάνει, τι κάνει η Ελλάδα για σένα.
6: Ακριβώς.
0: Κοίτα εσύ τι κάνει για την Ελλάδα.
6: Μα εγώ είμαι του έβγαλα τώρα βγήκα και το εξήγησα γιατί με έπιασε μια κάμερα βασικά. Αλλιώ δεν θα έβγαινα καθόλου. Έτσι και του είπα ότι οι άνθρωποι δεν πληρώσανε κόμιστρο. Δίδακτρα πληρώσανε. Γιατί μέχρι να κατέβουνε Παγκράτη ήταν μορφωμένοι, είχαν μάθει τα πάντα, τους εξηγεί τα πάντα, τα ταξιδιώτες είναι η μόρφωση.
0: Λείπεις για την Ελλάδα που είναι απάντη θα κάνουν, εντάξει αυτό δικαιολογείται.
6: Αλλο, αλλο,
0: αλλο.
6: Φάβελ, τακ, σι, γεια, γεια βολ, γεια σου, ο Κλόπινι.
0: Τι σου είπε.
6: Μου λέει περιμένει, μου λέει να τον πάρω το αεροδρόμιο τώρα να τον πάω στο...
4: Πόσο.
6: Εντάξει τώρα, ο καλά τώρα, από κέντρο που μένει αυτός.
0: Ναι, ένα χιλιαρικάκι.
6: Πάτε να πούμε δηλαδή.
0: Κλόπινε. Είδα πόσα παίρνει το χρόνο.
6: Ναι, ακριβώς.
0: 6 εκατομμύρια το χρόνο.
6: Εγώ έτσι τους κόβω με βάση το...
1: 6 εκατομμύρια.
6: Το εισόδημα, ναι.
0: Συν αυτά που έχει πάρει.
4: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά το κόμιστρο δεν πρέπει να είναι τόσο.
6: Τι είναι η κόμιστρο.
4: Ανάλογα με το εισόδημα
0: του καθενός. Αλλά με το ποιον παίρνεις.
6: Είναι δίδακτρο. Σούπα, μαθαίνει, βγαίνει σοφός ο άνθρωπος. Έχει κίνηση, δόξα τω Θεώ, χαμός γίνεται σήμερα, μη δείτε πάλι πουθενά. Έχει πολύ κίνηση εθνικιά εδώ εκεί πέρα από Ίδιο μέχρι κάτω Περιστέρι, όλο αυτό το κομμάτι στον ανεβασμό ακόμα πιο δύσκολα δεν κουνιέται. Έχει μποτιλιάρει όλα αυτά, αν ολιώσα στην Αττικιά εδώ μέχρι το Μόρμι σου πω ένα μικρό κομματάκι είναι εκεί μετά τα διόδια που τρέχει λιγάκι αλλά μετά σταματάει και έχει πάρα πολύ κίνηση κάτω από Καλυθέας, έτσι να βγεις μέχρι Πειραιά δεν θα βγεις, οπότε μην πας καθόλου. Ανέβα πάνω την Καλυθέας, πήγαινε πιέσαι ένα καφεδάκι κτλ.
0: Έτσι μπράβο.
6: Ακριβώς, έτσι είναι να είμαστε κύριοι. Και στη Συγκρού γίνεται χαμός από το ύψος που να σου πω ότι από τη Νέα Σμύρνη.
4: Έλα γραμμή σήμερα τρελάθηκες.
6: Έλα Ιβάν, ναι, θα πάω τον κλοπ πρώτα, ναι. Θα το πάω, όχι πρώτα θα το πάω σε ένα τέτοιο να πούμε φαναρτζίδικο να του ξεκολλήσουμε το καπέλο, δεν βγαίνει με τίποτα. Από χθες προσπαθώ, ναι. Άντε γεια σου και έρχομαι να σε κουρέψω.
7: Δεν θέλουμε άδεια. Σύνταξη θέλουμε.
8: Πάω να την πέσω λίγο γιατί κουράστηκα που ξύπνησα.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και επειδή ετοιμάζεται κοινά με τα ζώδια εδώ πέρα, βλέπω έχει κάνει εδώ πάρα πολλοί ζωντές. Μου στείλετε πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί το Σαββατοκύριακο παίχτηκε και η διαφήμιση του Βαλμά που έχει να κάνει με ένα μέρος της πραγματικής μου ζωής που συνέβαινε το 1980 στη Μεγάλη Παναγία. Γι' αυτό και ξεκινάει η ορεινή Χαλκιδική, γιατί δίπλα είναι και αυτό το χωριό η παλαιόχωρα που φτιάχνει το τυρί Βαλμά. Οπότε θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί έχουμε μεγαλώσει με αυτές τις γεύσεις. Ακριβώς όπως είδατε το σενάριο, ακριβώς κάπως έτσι ήταν τα πράγματα στο χωριό εκείνα τα χρόνια. Και από τότε φανταστείτε και πριν από μένα, αλλά μέχρι και σήμερα εκεί όλοι φανατικά φέτα Βαλμά. Και όχι μόνο επειδή είναι στα χωριά μας, αλλά και γιατί η Βόρεια Ελλάδα είχε 60 χρόνια νούμερο 1 φέτα Βαλμά. Και τώρα η φέτα Βαλμά πήγε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μπορείτε να τη βρείτε στα σούπερ μάρκετ, να ανακαλύψετε για ποιο λόγο είναι εδώ και 60 χρόνια απαραίτητη σε κάθε τραπέζι στη Βόρεια Ελλάδα η φέτα Βαλμά. Και για λίγη ποσότητα ήρθε και εδώ στην Αθήνα και μέχρι την Κρήτη. Οπότε εύχομαι να καταφέρετε. Χθες φάγαμε κοφινάκι εκεί στη. Πήγαμε στον Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδική στα σουβλάκια. Όσοι ξέρετε, ένα χωριό που έχει μόνο σουβλάκια. Και είναι,
1: μόνο σουβλάκια έχει, δεν έχει ανθρώπους.
0: Μόνο σουβλάκια έχει, ναι. Ειλικρινά, έχουμε στη ζωή σας να περάσετε μια μέρα από εκεί να δείτε ένα ολόκληρο χωριό στη Χαλκιδική. Ωραία, Χαλκιδική, γι' αυτό. Και φάγαμε κοφινάκι.
2: Ναι.
0: Το μαγαζί αυτό έχει μόνο κοφινάκι.
2: Ναι, ναι,
0: το κατσί.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, τι να σου πω τώρα. Κάποιοι που δεν είχαν φάει από την εκπομπή λένε τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Λοιπόν, 69-36-10-10-22 κάθε Παρασκευή κληρώνουμε με ένα ψυγιάκι γεμάτο τυριά Βαλμά. Οπότε γράψτε το ονοματεπώνυμο Βαλμάς και καλή σας τύχη.
1: Τι ταιριάζει καλύτερα από μια γεμάτη μέρα? Μια ωραία μακαρονάδα. Και ακόμα καλύτερα με τα Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη που αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 με την επιλογή 3.200 ανθρώπων. Η γεύση παραμένει απολαυστική όπως τα κλασικά ζυμαρικά με 60% λιγότερα ζάχαρα. Και είναι τα μόνα ζυμαρικά με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες για κάθε αγαπημένη συνταγή από κιμά και πέστο μέχρι καρμπονάρα. Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, τα αγαπημένα σου στην καλύτερη εκδοχή τους.
3: Από ένα αυτοκίνητο θέλεις λίγο πόλεμο, να είναι εύκολο στην καθημερινότητα, αλλά όταν έρθει Παρασκευή να φορτώνεις πράγματα και αν είσαι σαν και εμένα και να φεύγεις πολλά πράγματα. Λοιπόν, αυτό είναι και το Hyundai i20, ένα πραγματικό all-rounder με τούρπο κινητήρα και τιμή από 17.690, γιατί χωράει όλα όσα χρειάζεσαι.
1: Είσαι έτοιμος για το επόμενο outfit σου? Δύο νέα καταστήματα Jack and Jones σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρος Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, αυθεντικό denim και όλα τα κομμάτια που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις σε τιμές που θα αγαπήσεις. Επισκέψου σήμερα ένα από τα δύο ανανεωμένα καταστήματα στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη και βρες το στυλ που σου ταιριάζει. Jack and Jones, το ανδρικό στυλ ξεκινά εδώ.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
3: Λοιπόν, τα ζώδια της ημέρας και θα ξεκινήσουμε σήμερα παρέα με τον Γιάννη Κότσιρα. Γιατί σήμερα ο Γιάννης Κότσιρας, από ό,τι μας έγραψε ο Παναγής, έχει γενέθλια. Εύχομαι να έχει γενέθλια, Παναγή.
5: Πάντα αυτή την ευχή θα κάνουμε.
2: Γιάννης Κότσιρας.
1: 5 Οκτωβρίου του 69.
3: Παναγία μου. Το πετύχαμε. Να το ευχηθούμε χρόνια πολλά, να τα εκατοστήσει.
6: Είναι το αίμα που δακρύζει κι ο Θεός.
3: Περιμένω τον Καλούδη να μπει στο TikTok.
5: Ήρθα.

0: ξεχνιέστε, είμαστε live στο TikTok. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Καλή Δευτέρα. Παναγή! Μην την κλείνεις την πόρτα, βρε αγάπη, κάθε φορά. Καρδούλες και αγαπούλες, πάμε, είμαστε live και εγώ και ο Καλουδάκος. Πάμε να διαβάσω τα μηνύματά σας. Έχετε ήδη ξεκινήσει εσείς. Να πω μια καλημέρα στη Ζωή.
1: Στη Βαλεντίνα.
0: Και να τους πω ότι ξέρω κάτι. Καλό, καλό.
2: Να πλύνουμε τα λάθη μου και να.
0: Καλημέρα στην Κομωτινή. Γεια σου Ματούλα. Γεια σου Άλεξ. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σου Άντζη. Εδώ στο ραντεβού μας. Θα ξεκινήσω με τους κρυούς. Αν και για τον Γιάννη τον Γνωσομανίδη και μου λέγε, γιατί δεν τα πας μια φορά λίγο ανάποδα, να ξεκινήσεις από το τέλος προς την
1: αρχή.
0: Αλλά σκέφτομαι ότι εσείς που περιμένετε να ακούσετε το ζώδιό σας, πολλές φορές μπαίνετε συγκεκριμένη ώρα.
1: Μια φορά την εβδομάδα πες το και ανάποδα για εμάς τους τελευταίους, ρε Νάνση. Δεν κατάλαβα.
0: Και εγώ είμαι στους τελευταίους, αλλά δεν πειράζει.
1: Μια φορά, άμα το πεις ανάποδα, τι θα γίνει.
0: Είναι ωραίο να σεβόμαστε τη ροή.
1: Ποια είναι η ροή, ποιος την όρισε τη ροή.
0: Αυτός που έφτιαξε τη ζώδια, τη ζωή μου.
1: Κάνει λάθος, το είπε κάποιος έτσι και ξεκίνησε.
2: Και σκότεινο.
0: Κάνω λάθος και κάνω λάθος.
2: Λίγο χώμα.
1: Εντάξει, τώρα έχει δίκιο βέβαια έτσι όπως το λέω. Γιατί α πούμε την ανερό, την ώρα ανάποδα. Κύριε φίλε, σιγά τι είναι αυτό, κύκλος είναι τα ζώδια. Δεν έχει ο χρόνος αρχή και τέλος. Αν υπήρχε αρχή και τέλος το χρόνο, θα σου έλεγα ναι. Δεν υπάρχει αρχή και τέλος το χρόνο. Άρα ο χρόνος γυρίζει.
0: Δεν υπάρχει αρχή και τέλος το χρόνο.
1: Δεν υπάρχει, όχι.
0: Θα έχω πει σε άλλο μου τώρα, δεν μπορώ τις φωνές σου. Κική, καλημέρα. Όταν το σπίτι θα. Και ξεκινάω εγώ με τους κρυούς.
3: Γεια σας, καλημέρα από το Βουλό.
0: Έτσι θέλει, λίγο πιο γλυκούλη.
3: Ναι, προσπαθώ.
1: Άντε, να σας έχεινα και 20 κρυούς.
0: Παράτολμα. Παράτολμα, εγχειρήματα που σχετίζονται με τα επαγγελματικά σας θέματα δεν ευνοούνται σήμερα, γλυκούλια μου. Η σωστή διαχείριση του οικονομικού τομέα σας θα σας βοηθήσει ιδιαίτερα. Για να λύσετε πιο εύκολα και άμεσα τα προβλήματά σας, χρησιμοποιήστε τις γνώσεις του παρελθόντος. Σήμερα δεν είναι για να κάνετε καινούρια.
3: Γεια σου, Αργύρη.

0: σημερινή μέρα σας προτρέπει να πάρετε σημαντικές αποφάσεις, αλλά πάντα με την απαιτούμενη προσοχή, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Οι ανοιχτοί λογαριασμοί που έχετε αφήσει εδώ και καιρό πρέπει να κλείσουν, να πάρετε τις αποφάσεις. Οι συγκυρίες θα σας κάνουν να διαλέξετε σε διαφορετικές δραστηριότητες. Μουα, μουα.

0: τους καρκίνους, βγάλτε τελείως από τη ζωή σας ό,τι σας φαίνεται άχρηστο και σας κουράζει. Αναλάβετε τις ευθύνες που σας αναλογούν και μην κάθεστε άλλο με σταυρωμένα χέρια. Φροντίστε να ξεκουραστείτε και να συντάξετε τις δυνάμεις σας με καινούργιες ελπίδες.
1: Φύσαει αέρας, αέρας λυσασμένο.
0: Περνάω στα λιοντάρια.
2: Εδώ είναι Φάνια.
0: Η νοσταλγία και οι αναμνήσεις δεν θα σας βοηθήσουν να ξεπεράσετε τα προβλήματα στα λιοντάρια. Η παρουσία δίπλα σας ενός φίλου θα παίξει καταλυτικό ρόλο στο να αλλάξετε διάθεση. Προσπαθήστε να βρεθείτε κοντά σε άτομα που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα με εσάς.

καφενάκια. Μην αφήνετε τους άλλους να σας περιορίζουν και να σας καταπιέζουν. Δείτε τα γεγονότα υπό άλλο πρίσμα και θα ανακαλύψετε πως είναι προς όφελό σας. Φανείτε ιδιαίτερα προσεκτικοί στη διαχείριση των οικονομικών σας, ειδικά με τα χρήματα των άλλων.

έχετε την ευκαιρία για ένα ταξίδι που θα σας ανανεώσει ψυχικά και σωματικά να πάει χαμένη. Για να ανταπεξέλθετε στις υποχρεώσεις σας, φροντίστε να εξασφαλίσετε περισσότερο χρόνο για τον εαυτό σας. Σεβαστείτε τους ανθρώπους που σας έχουν στηρίξει στο παρελθόν.

0: Για να μην νιώθετε συνεχώς αγχωμένοι, πρέπει να χαλαρώσετε λίγο τους ρυθμούς σας. Μην επιτρέψετε στα συναισθηματικά προβλήματα να σας απασχολούν όλη την ημέρα. Θα τα διώξω.
1: Γεια σου Δήμητρα.
0: Μετριάστε την υπερβολική σας αισιοδοξία, γιατί δεν σας επιτρέπει να βλέπετε τις δυσκολίες που έρχονται.
2: Γεια σου Εμιλία.
0: Δεν θέλω να δω δυσκολίες άλλες. Φτάνει.
1: Ρωτάει καλό που είναι ο Παναγής. Έχει πάει η τουαλέτα να διατηρήσει αυτή την ομορφιά.
0: Χάνει κιλά τώρα που μιλάμε. Πάμε σε αλλαγή και θέλω να περάσω στο τοξότη. Ελέγξτε τις συγκρούσεις όταν βλέπετε να ταράζουν τις σχέσεις σας με έναν συνεργάτη. Προσαρμοστείτε στις συνθήκες που επικρατούν και μην τα θέλετε όλα δικά σας. Αντιμετωπίστε τους φόβους σας.

0: εμπιστευτείτε την διαίσθησή σας και πάρετε αποφάσεις για το μέλλον. Έλα κομματάρα, έλα δώσ' το δυνατά, ανέβησε με και μένα. Με ζωρίζει το μικρόφωνο.
1: Δεν έχω άλλο, τέρμασα. Το άλλαξα, αλλά τέρμα.

0: Γεια σου, Γιάννα.
1: Γεια σου, Αριστοτέλη. Και περνάω σε εγώ καιρού.
0: Γεια σου, Παντελή.
1: Εδώ είμαστε.
0: Ο Νίκος εδώ, Νάνση μου.
1: Α, καλουβάκο μου, τι κάνεις?
0: Κοίτα, σου κουνά το χεράκι.
1: Για κουνά το. Η Ειρήνη είναι εδώ.
0: Και η Ειρήνη.
1: Εγώ καιρός, λοιπόν.
0: Παρακαλώ.
1: Επικεντρώστε το ενδιαφέρον σας σε ουσιαστικά θέματα, καθώς η αύξηση της παραγωγικότητάς σας στον χώρο εργασίας.
0: Λέω και εγώ αύξηση θα μου κάνουν.
1: Παραγωγικότητας θα εκτιμηθεί.
0: Θα δουλέψω παραπάνω πάλι.
1: Μην δέχεστε, λέει, περιορισμούς που σας φέρνουν σε συναισθηματικά διέξοδα και φροντίστε να έχετε καλυμμένα τα νότα.

0: σύνταγμά σου. Πίστεψα στα λόγια τα δικά σου.
1: Χρόνια πολλά στην Ευαγγελία.

Και περνάω στους υδροχώους. Μην αφήνετε τα καθημερινά προβλήματα να σας αποδυναμώνουν και να σας χαλάνε τη διάθεση. Στρέψτε το ενδιαφέρον σας στο επαγγελματικά ζητήματα που προκύπτουν, φροντίζοντας να εργαστείτε όσο απαιτείτε για να φτάσετε στο επίπεδο που επιθυμείτε. Να κλείσουμε χαρούμενα.

τα ψαράκια με σύμμαχο το επιχειρηματικό σας δαιμόνιο και τις κατάλληλες γνωριμίες, κάντε τις κινήσεις σας για να προωθήσετε τα σχέδιά σας. Ύστερα από διάφορες συγκυρίες, ο ψυχικός δεσμός σας με τον σύντροφό σας γίνεται δυνατός, ισχυρός και ενισχύεται η συντροφικότητα στη σχέση σας.

0: λέει τόσο ανεβαστική μουσική, τόσο ωραίο αυτό, και σου λέει κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια, συντρίμια κομμάτια, στο περνάει αισιόδοξα. Έτσι σας το περνάμε κι εμείς αισιόδοξα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε break, ερχόμαστε πολύ πολύ πολύ σύντομα.
1: Α, το άλλο τέλος,
0: δεν προλαβαίνω.
2: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Σφαίρα 102-2. Ήθελα απλώς να σου πω μια καλημέρα από το Κολυμβάρι Χανίων. Εδώ στο ελαιοποιείο μας μόλις βγήκε το νέο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Οι ελιές έφτασαν από τους ελαιώνες το πρωί και μέσα σε 12 ώρες έγιναν λάδι. Βλέπεις την Τέρα Κρέτα, έχουμε ένα κόλλημα. Αγαπάμε το ελαιόλαδο.
4: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
5: Τι νέα, πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι, γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
10: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
11: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
12: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
13: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
12: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
13: Ψυχολογία,
12: παιδαγωγικά,
13: τουρισμός,
12: προπονητική,
13: αισθητική,
12: διοίκηση,
13: μαγειρική,
12: πλήρωμα ασθενοφόρου
13: και πολλά ακόμα.
12: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
13: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
12: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
13: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
12: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
13: 28310-24111
12: και www.mbs.com.gr.
13: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
14: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
15: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
14: Φυσικά, για πότε?
15: Το συντομότερο.
14: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
15: Μια χαρά.
14: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
15: Πληρώσει και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο τη φοράω τη κυρία.
1: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
9: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
16: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
17: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
18: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
19: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
18: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
19: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνο στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
18: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
19: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
20: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
21: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα.

0: Ζούκερο που είχε
1: όχι,
0: τη χαρά.
1: Γάτα είναι.
0: Είχα τη χαρά να τον γνωρίσω από κοντά όταν ήρθε στο Πολύ την Κυριακή και τραγούδησε. Και ζήσαμε μια πάρα πολύ ωραία στιγμή.
1: Ναι, αλλά η Ρούλα έχει γνωρίσει το Ρίκι Μάρτιν.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Άτσα.
0: Βέβαια, πιο μεγάλη καλλιτέχνη είχαν πάει στη Ρούλα. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά και εμείς το Πολύ την Κυριακή είχαμε φέρει αρκετό κόσμο. Ο Ζούκερ ήταν ένας από αυτούς που τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είχε έρθει εκείνη την
1: μέρα.
0: Καλλιτεχνάρα. Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλημέρα στον Ανδριόπουλο, παιδιά. Εδώ ο Ανδριόπουλος με το καλάθι γεμάτο κρέατα. Καλημέρα αυτή η οικογένεια Ανδριόπουλου που πραγματικά μας συγκινεί κάθε φορά και κάθε μέρα θα το λέω μέχρι να πεθάνω ειλικρινά πόσο κόσμο βοήθησε με αυτό το καλάθι και το κάνει κάθε μέρα. Περιστέρη, Γέρακας, Αργυρούπολη, Μεταμόρφωση, Άγιος Στέφανος, Νέα Ιωνία, Κερατσίνη είναι τα 7 καταστήματα στην Αττική που τόσα μα τόσα πραγματικά πράγματα μπορούν να σας προσφέρουν. Κάνουν πακέτα με πάρα πολύ καλές τιμές και τώρα που ανεβαίνει και το κρέας και έχει ανέβει δηλαδή και το μοσχαρίσκο και αυτά, προσπαθούν πάντα να κάνουν ό,τι καλύτερο γίνεται για να μπορείτε να πάρετε όσο γίνεται πιο οικονομικά κρέας. Και εσείς που δεν έχετε κοντά σας ένα Ανδριόπουλο, αξίζει τον κόπο να κάνετε ένα ταξίδι μικρό, αν λέω μικρό, ενώ.
1: Πού μπορεί όλη την Αθήνα έχει καταστήματα.
0: Ναι, παιδί μου, λέω, μήπως κάποιος είναι μακριά. Να, ας πούμε, στη Γλυφάδα δεν έχει. Η Γλυφάδα πιο κοντά ποιο είναι, Αργυρούπολη.
1: Αργυρούπολη.
0: Εκεί, ας πούμε, θέλω να πω. Να πάνε να δοκιμάσουν εκεί και να δουν για ποιο λόγο μιλάμε για τον, Ανδριόπουλο. Λοιπόν, να πω και μια καλημέρα. Να θυμάστε ότι με την κάρτα επιβράβευσης κερδίζετε πάρα πολλά προνόμια στις αγορές. Και επίσης ότι με 30 ευρώ απόδειξη και πάνω σας τα φέρνουν δωρεάν στο σπίτι. Αυτός είναι ο Ανδριόπουλος 6936 101022. Ονοματεπώνυμο και γράψε Ανδριόπουλος.
1: Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου, Παναγίδη, το καλοκαίρι. Σε μια βόλτα που έκανε στο πάρκο, Παναγίδη, στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου. Στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη ζωδιά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr.
2: Λοιπόν, με το Vodafone TV δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς να δεις το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτεσαι να μην δω όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear, το Murders in the Building που είναι και αυτό super. Και είναι λογικό γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.

0: δίλημα, σκέφτηκα αν θα το, να το πω ή όχι, αλλά από την άλλη. Γιατί είναι δυσάρεστο.
1: Πες το, μωρέ, τώρα.
2: Τι έγινε.
0: Όχι, είναι, είναι αρκετά δυσάρεστο, αλλά όμως είναι ανθρώπινο και είναι δίλημα. Λοιπόν, μας το στέλνει ο Γιώργος. Μας έγραψε εδώ πέρα ύμνους για την εκπομπή. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο. Και είπε πόσο πολύ ευχαριστούμε το ότι υπάρχει στην Ελλάδα με αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.
2: Παναγή.
0: Αυτό νομίζω φτάνει.
3: Πώς νιώθεις? Μπράβο το που το λέει.
2: Χαρούμενος. Θα μπορούσε να τώρα να
0: περιφερθεί. Γιατί όχι, γιατί οι παιδιά, άνθρωποι που ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο. Άνθρωποι που το Σάκης, όπως και πολλοί άλλοι που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και στο αυτό, λένε ότι έχουμε μία από τις ωραιότερες ραδιοφωνικές εκπομπές στον πλανήτη. Και το λέει πολύ σοβαρά και χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτό που λέτε. Μου λέει, αν κάτι του αρέσει, μου το λέει κατευθείαν. Λοιπόν, τι έγινε με τον Γιώργο? Γράφει ότι δεν θα πω σε λεπτομέρειες. Δεν θα σας πω ούτε το χρόνο, ούτε οτιδήποτε άλλο. Θα σας πω μόνο ότι πριν από λίγες μέρες ο γιατρός μου μου ανακοίνωσε ότι δεν θα ζήσω πολύ. Όχι. Είμαι παντρεμένος, έχω παιδιά και η απόφασή μου είναι να μην το πω σε κανέναν. Δεν θέλω να πω σε κανέναν πόσο θα ζήσω και τι θα γίνει και οτιδήποτε άλλο. Πήρα και μια απόφαση προσωπική δική μου τι πρέπει να κάνω όλο αυτό το διάστημα. Μην με ρωτήσετε αν υπάρχουν θεραπείες, όλα αυτά που ξέρετε πάρα πολύ ωραία. Δεν θέλω να μπούμε σε αυτό το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ ευαίσθητο για τους ανθρώπους που ακούνε. Το μόνο που σας γράφω είναι ότι έχω πάρει αυτή την απόφαση. Να μην ανακοινώσω σε κανέναν αυτό που μου είπε ο γιατρός. Λάθος, σωστό, αυτή την απόφαση πήρα μετά από μια σκέψη. Ήθελα να το μοιραστεί μαζί μας, μου φάνηκε λίγο παράξενο.
2: Το δίλημα δεν ξέρω ποιο είναι.
1: Μας διέλυσε.
0: Το δίλημα ποιο είναι?
2: Ναι.
0: Πλάκα μου κάνεις, ρε Παναγή.
2: Ναι, σε τι έχει δίλημα, αυτό δεν έχω καταλάβει. Τι...
0: Δεν έχει κανένα δίλημα. Επειδή πήρε την αποφάση του και μας ανακοίνωσε.
2: Απλά μας ανακοίνωνε την ιστορία του.
0: Μας ανακοίνωσε
2: να το συμβουλέψουμε σε κάτι.
0: Δεν θέλει καμιά συμβουλή. Μας ανακοίνωσε, δεν νομίζω ότι σε κάτι τέτοιο θα ήθελε καμιά συμβουλή. Μας ανακοίνωνε, εγώ νομίζω ξέρω γιατί ο Γιώργος το στέλνει αυτό το μήνυμα. Για να μας βάλει σε μια διαδικασία. Δεν είναι γραφή αν είναι σωστό ή λάθος, δεν το γράφει αυτό. Είναι σίγουρος ότι είναι έτσι όπως το έχει πάρει αυτός. Αν θεωρείτε σωστό ότι ο άνθρωπός σας θα έπρεπε να ξέρει. Η γυναίκα σας, η μάνα σας, ο πατέρας σας, τα παιδιά σας, αν είναι μεγάλα εννοώ, μετά τα 18, έτσι, δεν μιλάω τώρα σε ένα παιδάκι να πάει να το πεις αυτό, αν θα έπρεπε να ξέρουν ότι γνωρίζετε πότε θα φύγετε από αυτή τη ζωή.
3: Αυτό τώρα είναι ένα πολύ χοντρό δίλημα.
2: Για μένα δεν είναι καθόλου χοντρό, παιδιά. Εγώ ξέρω ότι θα έκανα πάρα πολύ καλά.
1: Τι θα έκανε, Παναγή?
3: Παναγή, τι είναι αυτό το πράγμα, εσύ τα ξέρει όλα.
2: Δεν είναι καθόλου δίλημα για μένα.
0: Για προσωπικά μιλάω.
2: Όχι, μα ναι, για μένα σου λέω.
0: Ναι, τι θα έκανε.
3: Εγώ τι λέω κι άλλο.
2: Θα σου πω κάτι. Αν ήμουν μόνο μου στη ζωή, δεν είχα παιδιά, δεν είχα οικογένεια, δεν είχα γυναίκα.
0: Δεν
2: είναι γνωστό σου καπέλο, θα στου γονεί σου. Στα αδέρφια σου. Μπορεί να αποφάσισα και να μην το έλεγα.
0: Άντε πάλι μπορεί. Τι θα έκανε?
2: Θεωρώ όμως. Δεν το κρίνω αυτό. Θεωρώ όμως ότι. Αλλού θέλω να καταλήξω. Ότι όταν έχεις οικογένεια και παιδιά και έναν άνθρωπο που πορεύεσαι μαζί του και ζεις μαζί του, είναι υποχρέωσή σου να το πεις.
0: Υποχρέωση. Υποχρέωση δεν υπάρχει. Αυτή τη λέξη είναι υποχρέωση για κάτι προσωπικό σου, δεν υπάρχει.
2: Ρε παιδιά, για να μπορέσεις να το ξέρει η οικογένειά σου. Δηλαδή, γιατί όχι. Να είναι προετοιμασμένο.
0: Μπορεί να τα κανονίσει όλα αυτά. Χωρίς, δηλαδή, χωρίς να κανονίσει τα πάντα ώστε να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα από την πλευρά του. Χωρίς, δεν θέλει να στεναχωρήσει.
2: Τι θα το μοιραζόμουν με την οικογένειά μου, με τη γυναίκα μου?
0: Θα το
1: ζητήσω. Και τι θα κέρδιζε?
2: Ρε φίλε, θα το ήξερε.
1: Θα σε ένα τρυπάκι αναμονή αντίστροφη μέτρηση.
0: Τρέλα, έτσι.
1: Τρέλα.
0: Οι επόμενε μέρε θα ήταν τρέλα.
1: Θα αρρωσταίνανε και οι ίδιοι, ρε.
0: Όλοι θα περνούσατε. Δηλαδή, δεν ξέρω, επειδή δεν έχει γράψει το διάστημα το χρονικό, δεν ξέρω αν είναι 6 μήνε, ένα χρόνο, 1,5. Εγώ θυμάμαι στον πατέρα μου, επειδή το έχω πει και δημοσίω, ο γιατρό στον πατέρα μου, σε μένα, και του είπε να το πω και μου λέει, άμα του το ρωτήσει και θέλει να το μάθει, ναι, του είχε δώσει τότε 4 χρόνια. Και μου λέει: οι θεραπείες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για αυτό που έχει ο μπαμπάς σου είναι μέχρι 4 χρόνια. Ο πατέρας μου βέβαια έζησε, ζει ακόμα 25 χρόνια μετά. Και να είναι καλά, μπορεί να φύγει από κάτι άλλο εκτός από αυτό το πρόβλημα υγείας που είχε, έτσι. Δεν χρειάζεται να το λέμε το πρόβλημα. Απλά το έζησε εγώ όπως είναι σε ένα δικό σου άνθρωπο. Και λέω: πατέρα, θες να σου πω τι μου είπε? Μου λέει: ναι, λέω, επειδή πάντα ήταν σκληρός αυτά. Λέω: 4 χρόνια έδωσε. Από εδώ και πέρα κάνω ό,τι νομίζεις. Και κάνω το σταυρό και προσπαθάμε. Τα 4 γίνανε 25. Αλλά ήθελε να το μάθει. Και από εκεί πέρα έκανε ό,τι νόμιζε εκείνος. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
2: Να το πάω ανάποδα.
1: Έχοντας περάσει τρία χρόνια.
2: Να το πάω και λίγο ανάποδα.
0: 3,5 χρόνια.
1: 3 χρόνια και 10 μήνες.
0: Αυτή τη συζήτηση δεν την έχω κάνει με τον πατέρα μου. Αλλά θα ήθελα να του πω όταν έφταναν τα 4 χρόνια από την ώρα που του το είπα. Δηλαδή, ξέρει εκείνο το 4, ότι σε 2 μήνες, ας πούμε, πάμε τα 4 χρόνια. Τι παθαίνεις.
2: Εγώ δεν θα ήθελα σε καμία, για να το πω και λίγο από την άλλη πλευρά, δεν θα ήθελα σε καμία να ξέρω ότι η γυναίκα μου ξέρει κάτι τέτοιο και μου το κρύβει και δεν το περνάμε μαζί.
0: Δεν θα ξέρει καμία γυναίκα. Ο άνθρωπος αυτός το ξέρει ο ίδιος. Εγώ το είπα στον πατέρα μου γιατί τον ρώτησα. Του λέω, θες να μάθεις, μου είπε ο γιατρός, για το
2: λέω,
0: πόσο καιρό σου δίνει.
1: Γρηγόρη, τώρα... αν ήσουν στην ανάποδη πλευρά.
2: Αυτό έκανα.
1: Θα ήθελα να το ξέρεις.
0: Θα ήθελα να μάθω για μένα.
1: Όχι, για το ανάποδο.
2: Αν η γυναίκα σου.
1: Η γυναίκα σου το έκρυβε. Και ξαφνικά το μάθαινες μια μέρα πριν.
0: Είναι πολύ προσωπικό τη. Σου μιλώ ειλικρινά του κάθε ανθρώπου. Δεν με ενοχλεί τίποτα στο θέμα υγείας.
2: Να σε ενοχλήσει.
0: Να με ενοχλήσει. Δεν θα τίποτα. Μπορεί να μην ήθελε, ρε φίλε, να το περάσουμε αυτό μαζί. Μπορεί να ξέρω ότι αυτός ο καιρός που τους έδωσε, έτσι, ένα χρόνο, 6 μήνες, 2 χρόνια, θα ήταν μαρτύριο.
2: Ναι.
1: Θα μπορούσε.
0: Και σου λέω ότι από αυτό το μαρτύριο θέλω να το γλιτώσω την Άνση. Να την γλιτώσω. Άμα το ήξερα.
1: Όχι, μαζί του είμαι εγώ.
2: Δεν
1: ξέρεις τι γίνεται κιόλας με τα ιατρικά, ρε φίλε. Μπορεί να σου δώσει άλλο 5 χρόνια και στα 4 χρόνια να βγει μια θεραπεία, α πούμε, οτιδήποτε.
0: Για να ανοίξουμε λίγο.
2: Τι πάει να πει, Γιώργο μου, δεν το ξέρει ο άνθρωπο αυτό το πράγμα. Το ότι είχε αυτό, ότι βγήκε μια θεραπεία.
1: Για
2: τον άνθρωπο σου είναι, δηλαδή μόνο για τα εύκολα, για τα δύσκολα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Από Σπάρτη, η Τόνια.
3: Ναι, Τόνια.
2: Έλα, Τόνια.
4: Εγώ με πέτυχε στο κομμωτήριο ο Γρηγόρης και μου το όκτησε. Τέλος πάντων, εγώ παιδιά το έχω κλείσει το ραδιόφωνο, αλλά εκείνο που έχω να σας πω είναι το εξής.
2: Ναι.
4: Ότι ένας θείος μου μας είχαν ανακοινώσει ότι έχει πολύ λίγο χρόνο ζωής, ερχόντουσαν τα αδέλφια του απ' έξω, τα νύψα του φορούσαν πριν φτάσουν στο χωριό, φορούσανε μαύρα, έζησε 20 χρόνια και ο γιατρός πέθανε που του το είχε πει στο χρόνο απάνω. Υπάρχουν και, δηλαδή τώρα έχουμε συμπλονιστεί, τώρα τρέμω ολόκληρη, δηλαδή έκλεισα και το ραδιόφωνο και λέω θα σας πάρω.
0: Καλά έκανες.
4: Καλά έκανες.
0: Το έχετε ζήσει στην οικογένειά σας, όπως το έχω ζήσει και εγώ. Να ξέρεις ένας άνθρωπος μέσα από τον γιατρό. Περίμενε, είπανε, κοίταξε. Να ξέρεις από τον γιατρό πάντα, έτσι, δεν το βγάλεις από τη βάση, ότι σου λέει ότι αυτό το πράγμα τόσο καιρό σου δίνει. Άρα εσύ θα το έλεγες ή δεν θα το έλεγες, από τι συμπέρασμα έχεις βγάλει.
4: Εγώ από αυτό που κάνανε οι συγγενείς, έλεγε, ερχόντουσαν απ' έξω, πριν φτάσουν στο χωριό, φορούσανε μαύρα, κλαίγανε. Τίποτα, την πίδαγε ο θείος. Ξανά και δεν ήταν. Αδερφός τους ήταν, αδερφός.
0: Όταν λέμε την πίδαγε, εννοούμε ότι ζούσε, αυτό εννοείται. Μα την άκουσα κάτι γι' αυτό. Την γλίτωνε δηλαδή.
4: Γρηγόρη, με πέτυχε στο κομμωτήριο και με έκλεισε.
2: Στο κομμωτήριο μιλάτε γειτόνια μου, με έκλεισε τον εγκέφαλο.
0: Στο κομμωτήριο μιλάτε για πηδήματα, πώς την έκλεισε αυτή η λέξη.
4: Ναι, παιδάκι μου τότε που ήμουν στην Αθήνα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, κατάλαβα.
4: Και με πήρε και στενοχωρήθηκα.
0: Ναι, εντάξει, τι έκανε.
4: Μπορεί να είναι και κάτι.
0: Εσύ,
4: δεν ξέρω, ρε,
0: ωραία,
4: παιδιά,
0: προσωπικά,
4: κάτι.
0: Προσωπικά εσύ θα το έλεγες.
4: Δεν ξέρω πώς μπορεί να το διαχειριστεί. Δεν ξέρω, μάμα. Και εγώ αν το σκέπτομαι μερικές φορές, λέω όχι, δεν θα το πω.
2: Μην ξέρεις για το κομμωτήριο όμως.
0: Ας το μόνο το κομμωτήριο. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Εγώ σου λέω τι έγινε σε εμάς.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Ναι, κατάλαβα.
4: Τελείως. Και ήρθε μετά ένας γιατρός άλλος να τον δει και λέει πόσα χρόνια έχει πεθάνει, λέει ο θείος. Ναι. Και ο θείος παρουσιάστηκε. Άλλος γιατρός που το ήξερε ότι είναι ο τάχος.
1: Ο θείος Λάζαρος.
4: Τίποθαρας. Εγώ νομίζω ότι δεν έχει τίποτα. Θα ζήσει ο άνθρωπος.
0: Άρα λοιπόν το υπάρχουν ίδιες ιστορίες, πολύ συχνά τέτοιες ιστορίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Να είσαι καλά, φιλιά πολλά, καλημέρα.
4: Με στενοχώρησες.
0: Μα όχι, δεν είσαι
2: παρακαλώ. Ήξερα να πεις για το κομμωτήριο, θα το κλείσω, ε. Αλήθεια τώρα.
4: Γιατί είναι το κομμωτήριο.
2: Άντε πάλι με το κομμωτήριο. Άντε με το κομμωτήριο.
0: Άστε να μωρείτε, απλά δεν είναι για αυτό το. Η Σόνια είναι για άλλα θέματα.
2: Όχι,
0: είναι
2: με το κομμωτήριο.
3: Τόνια, όχι Σόνια.
0: Η Τόνια είναι για χαρούμενα.
1: Μπορεί να τις έχουν εξάσει το μαλλί να έχει βγει τώρα σαν όλα τα πατέρα.
0: Η Τόνια είναι για χαρούμενα πράγματα, δεν είναι για αυτά.
2: Αχ, Παναγία.
0: Για πάμε επόμενο τηλέφωνο. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Για πείτε μας την άποψή σας για το δίλημα.
5: Δεν θα πω αυτό. Ήθελα να ιδιαιτερώ με την Άνση.
0: Συγγνώμη.
2: Δεν άκουσα τίποτα. Κάνει διακοπές το τηλέφωνο σας.
5: Ήθελα με την Άνση να πω κάτι για ένα δίλημα.
3: Μάλιστα.
0: Τώρα, επειδή έχουμε το συγκεκριμένο δίλημα αυτό,
2: αέρα τώρα,
0: είμαστε
2: αυτό.
0: Στον αέρα. Να κλείσουμε λίγο αυτό και μετά να ανοίξουμε κάποιο άλλο, γιατί θα μπερδευτεί ο κόσμος. Οπότε, θα σε παρακαλώ, πάρε κάποια στιγμή στις διαφημίσεις.
3: Αυτό το δίλημα που έγινε σοβαρό.
0: Μα αφού δεν προφέρουμε, έχουμε τώρα άλλο.
1: Ήταν σοβαρό.
5: Να πω, είναι σοβαρό, αλλά δεν πειράζει.
0: Ωραία, πάρτε στις διαφημίσεις. Τώρα που θα πέσουν διαφημίσεις, σε λίγο πάρτε τηλέφωνο ξανά. Θα απαντήσει.
1: Σας έχουν απαγάγει και βρήκατε τηλέφωνο.
0: Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Γεια σας.
2: Και είμαστε το τελευταίο.
0: Καθίστε να τίποτα τέτοιο. Είναι σοβαρό το δίλημα.
1: Δεν είχαν απαγάγει τώρα και δεν μας πει βοήθεια.
0: Πάμε ρε παιδιά. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα.
6: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Πείτε μας την άποψή σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
6: Λοιπόν, εγώ επειδή είχα μια προσωπική εμπειρία με το θέμα.
3: Με το θέμα, είχε μια προσωπική εμπειρία.
6: Ναι, η νύφη μου είχε...
0: Δεν χρειάζεται να μας λέτε τι είχε, αλήθεια, δεν υπάρχει, δεν παίρνουμε καθόλου στα ιατρικά, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε. Και εγώ είδατε δεν ανέφερα τίποτα ιατρικό, μόνο το αποτέλεσμα των γιατρών τι λέγανε για το χρόνο που έπεσαν έξω, χωρίς βέβαια και αυτοί να φταίνε, τόσο νομίζαν, τόσο ήταν η επιστήμη εκείνη την εποχή, δεν το κάνανε για κάποια κακία. Εσείς πώς το βιώσατε αυτό όταν το είπαν στην ύψη σας, ότι δώσανε χρόνο?
6: Αυτό, γιατί θέλω ότι το ξέρουμε πολύ λίγοι στην οικογένεια, δηλαδή μας το είχε πει, οι περισσότεροι δεν το ξέρανε.
0: Ναι.
6: Δεν φαινόταν κιόλας, είχε κάνει κάποιες χημειοθεραπείες οι οποίες ούτε πέσαν τα μαλλιά της ούτε τίποτα. Καλό είναι να μην το πει.
0: Και εσείς είσαστε στην πλευρά του να μην το πει.
6: Πρόσεχε να δεις, επειδή μετά όλοι θα σε κλαίνε και είσαι ζωντανός, θεωρώ ότι είναι πολύ ψυχοφθόρο.
0: Η νύφη σας πρώτα θες πώς είναι η υγεία της?
6: Δεν υπάρχει πια.
0: Δεν υπάρχει, έχει φύγει, μάλιστα.
6: Απλά, εντάξει, γιατί δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν έχει άλλο αποτέλεσμα.
0: Ναι. Όχι, μην το λέτε ότι δεν έχει άλλο αποτέλεσμα. Σας είπα την ιστορία. Όχι, κάνετε λάθος. Συγγνώμη που το λέω αυτό. Γι' αυτό και ξανά δεν μίλησε για ασθένεια. Εγώ δεν είπα ούτε τη λέξη καρκίνο, οτιδήποτε άλλο. Εγώ σας λέω για μια ιστορία που έχω ακούσει πάρα πολλές. Άνθρωποι που τους δώσανε λίγο χρόνο έζησαν. Ο πατέρας μου σας λέω ότι δώσαν 4. Ζει 25. Θα φύγει από γύρας. Και δεν θα φύγει καθόλου από το πρόβλημά του. Και πάρα πολύ κόσμο που ξέρω που έζησε. Γι' αυτό λέω, γι' αυτό και δεν είμαστε. Κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα για κανέναν. Κανένας, πιστέψτε με.
6: Προφανώς.
0: Αλλά εγώ το λέω πώς το διαχειρίζεσαι εσύ, σαν άνθρωπος, όταν σου ανακοινώνουν ένα χρονικό διάστημα και το ξέρεις μόνο εσύ. Όταν ο γιατρός σε βάζει μέσα στο γραφείο του και σου λέει: άκου να δεις, θες να σου πω την αλήθεια. Αυτό το λες στους δικούς σου ανθρώπους ή δεν το λες?
6: Πιστεύω πως πρέπει να είσαι δυνατός. Να το αντέξεις.
0: Και να μην το πεις.
6: Και να μην το πεις.
0: Μάλιστα.
6: Νομίζω είναι το καλύτερο για όλους.
0: Ναι.
6: Και το καλύτερο. Όταν θα το μάθουν βέβαια εκ των υστέρων θα πέσουν από τα σύννεφα, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι ακόμα και για τον ίδιο, επειδή όλοι μετά θα ρωτάνε, θα λένε, θα τους βλέπει, ξέρω εγώ, στεναχωρημένος, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Και για τον ίδιο θα είναι ψυχοφθόρο. Και για τους υπόλοιπους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα. Άλλη μια άποψη. Τρεις στις τρεις. Τέσσερι Παναγιώτη, να
3: το
0: μην το
3: πούν.
0: Βλέπεις. Γιατί σου φάνηκε στην αρχή παράξενο. Να πάρουμε ακόμα ένα τηλέφωνο. Σου φάνηκε παράξενο που πήρε αυτή την απόφαση.
2: Αλήθεια είναι αυτή, τι να σας πω, παιδιά.
0: Καλημέρα.
2: Μου, θα το έλεγα.
0: Καλημέρα.
7: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Γεια σας, φίλε μου. Για πείτε μας την άποψή σας για το δίλημα.
7: Η άποψή μου είναι ότι πραγματικά πρέπει να είσαι δυνατός. Εγώ δεν έχω κάποια τέτοια
0: ιστορία.
7: Ας το πούμε εμπειρία, ιστορία, όπως θέλετε. Παρεσβερία, ας το πούμε έτσι. Ναι. Εγώ, ας πούμε, προσωπικά εγώ δεν πάω ούτε στο νοσοκομείο να δω έναν άνθρωπο όταν είναι...
0: Όταν δεν είναι καλά.
7: Ναι. Ναι, γιατί προσωπικά εγώ θέλω να το θυμάμαι όρθιο όπως ήταν.
0: Μάλιστα.
7: Έτσι.
0: Εσύ έτσι όπως γνωρίζεις τον εαυτό σου, αν σου ανακοινώνει κάτι τέτοιο για την υγεία σου, θα το έλεγες, ας πούμε, στη γυναίκα σου?
7: Κοίταξε... Δεν ξέρω και δεν μπορούμε να μπούμε στην απόφαση, να πάρουμε μια τέτοια που να πούμε.
0: Άμα δεν το έχεις βιώσει.
7: Ναι, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέμε. Απλά εγώ η άποψη δικιά μου είναι αυτή, ότι συμφωνώ με τον κύριο τον προηγούμενο, ότι δηλαδή μου λένε έλα να δεις, θα σου πω μια ιστορία για τον ονό μου. Μου λέει γινονά μου, έλα να δεις τον ονό στο νοσοκομείο, δεν το έπεσε, μου λέει δεν έχεις έρθει να το δεις. Δεν θέλω, εγώ θέλω να το θυμάμαι. Έτσι όπως ήταν.
0: Πολλοί κόσμος το κάνει αυτό.
7: Και ξέρεις τι γίνεται, Γρηγόρη, yeah. Είναι αυτό που είπε ο κύριος. Να πάω τι, να τον κλάψουμε ζωντανό. Δηλαδή και αυτός ο άνθρωπος, η ψυχολογία του είναι τελειωμένη μετά. Yeah. Αν θα το πει, θα ζει σε ένα περιβάλλον.
0: Λύπησης και στεναχώριας.
7: Όχι λύπησης μόνο. Πέφτους και θα είναι ζωντανός.
0: Έχεις πολύ.
7: Αυτή είναι η δικιά μου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ, σε ευχαριστώ. Καλή μέρα.
2: Βέβαια, στον αντίποδα, εγώ θα σου πω ότι όταν στο ανακοινώσαν αυτό για τον μπαμπά σου, δεν τον κλαίγατε όλοι μαζί τον μπαμπά σου.
0: Ναι, γιατί ο πατέρας μου ήταν πολύ δυνατός.
2: Άρα λοιπόν δεν εννοείται
0: γιατί
2: αυτό.
0: Γιατί ο πατέρας μου απάντησε ότι εγώ θα τα καταφέρω και
2: μπράβο,
0: δεν πρόκειται να συμβεί.
2: Άρα λοιπόν αυτό που.
0: Αλλά θέλω να πω.
2: Άρα λοιπόν αυτό που είπαν οι δύο προηγούμενοι κύριοι δεν ισχύει σε όλους.
0: Ο κάθε άνθρωπος σου λέω το λειτουργεί διαφορετικά. Γι' αυτό και λέμε, είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό που σου λέω. Κάθε άνθρωπος λειτουργεί διαφορετικά. Εσύ είπες, θα το έλεγες. Βλέπεις εδώ πέρα ότι η πλειοψηφία δεν θα το έλεγε. Εγώ δεν θα το έλεγα. Αν με ρωτούσε σήμερα και το μου το έλεγε σε μένα γιατρός, δεν θα το έλεγα στην Άνση. Δεν θα το έλεγα. Προσωπικά, σε κανέναν. Πάμε για το τελευταίο
1: δεν
0: τηλέφωνο.
1: Δεν θα το έλεγε, τι κοιτά.
0: Πάμε για το τελευταίο τηλέφωνο.
3: Δεν μου το έλεγε, βρε, που εγώ βλέπω όλες τις εξετάσεις πριν
0: παρακαλώ
3: από εκείνον. Που γίνει γιατρός οικογένεια.
0: Άλλο αυτό τις εξετάσεις και άλλο να μου έλεγε ο γιατρός κάποια στιγμή με στο γραφείο. Έλα εδώ να σου πω κάτι.
2: Γράφει σε τσεκάρι, βρε.
0: Εντάξει, λοιπόν, πάμε. Καλημέρα.
8: Δεν έχω γραμμή.
0: Α, πώς τώρα χτυπούσε γραμμή.
2: Άρα ούτε θα το έλεγε.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Κλείστε λίγο το ραδιόφωνο, είστε το τελευταίο τηλεφώνημα. Πείτε μας την άποψή σας για το δίλημα.
9: Ναι. Μισό λεπτάκι. Ωραία. Καλημέρα. Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Εσείς τι θα κάνατε.
9: Όταν λέμε να το πούμε, δεν εννοούμε να το πούμε σε όλο το σόι που είπαν όλοι οι προηγούμενοι.
2: Στον άνθρωπό
9: εννοούμε
2: μας.
9: Εννοούμε μόνο στον άνθρωπό μας.
0: Ναι. Θα το λέγατε εσείς.
9: Δεν θα μας κλαίνε όλοι οι συγγενείς.
2: Ναι, έχει ένα δίκιο σε αυτό που λέει. Ναι, δεν είπα να το βγάλουμε τελάλι.
1: Μέσα στο σπίτι για τους άλλους δεν σε νοιάζει. Μέσα στο σπίτι που θα ζεις κάθε μέρα το.
9: Όχι, λένε όλοι ότι θα σε κλαίνει οι άλλοι κλπ.
0: Όχι, αυτό είχε να κάνει με την κυρία που πήρε και στο χωριό φορούσανε μαύρα, το είπε ο ένας τον άλλον. Ξέρετε καμιά φορά πώς λειτουργεί και αυτό, Θα σου το πω, αλλά μην το πεις.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα σου το πω να μην το πεις.
1: Μετά
9: θα σε κοιτάνε όλοι. Αυτό δεν θα βγει από το σπίτι.
0: Ναι. Εσείς τώρα θα θέλατε, α πούμε, εσείς τι θα κάνατε, θα το λέγατε στον σύζυγο.
9: Εγώ θα ήθελα μια περίοδο λίγο να ξεπεράσω το σοκ το δικό μου και μετά σιγά σιγά κάπως πρέπει να προετοιμαστεί κι αυτός.
0: Γιατί να προετοιμαστεί,
1: τι προετοιμασία να κάνει.
2: Το μοιράζεσαι.
0: Γιατί
2: πώς γίνεται.
0: Τι να προετοιμαστεί,
1: τι προετοιμασία να κάνει.
9: Όταν έχει παιδιά, οικογένεια, δεν μπορείς έτσι να φύγεις.
3: Εγώ συμφωνώ με τη φίλη, εννοείται και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να το μοιραστείς με τον άνθρωπό σου. Μαζί στα καλά, μαζί και στα κακά. Και φυσικά και πρέπει να το πεις και φυσικά πρέπει να τον προετοιμάσεις αν τον αγαπάς.
9: Υπάρχει μια οργάνωση, μια αυτή, δεν μπορείς να τις αφήσεις έτσι.
3: Και αν έχεις και παιδιά όπως έχει και ο φίλος μας, θα πρέπει να συνεννοηθείς πέντε πράγματα.
2: Εγώ μπορώ να σου πω ότι θα αισθανόμουν και μια μικρή προδοσία αν ήξερα κάτι τέτοιο.
3: Ναι,
2: δεν μου το
3: έλεγε.
2: Ρε φιλάνθρωπος μου είσαι, τι λες τώρα, τι συζητάμε.
3: Θα ένιωθω ότι δεν με αγάπησε ποτέ και δεν μοιραζόταν μαζί μου πράγματα.
0: Όπως επειδή σε αγάπησε πάρα πολύ, δεν στο λέει.
3: Όχι, δεν πάει έτσι.
2: Τι μ' αγάπησε για τα εύκολα.
0: Όχι, αλλά μην σου αγάπησε.
1: Ρε παιδιά, όταν λέμε δεν θα στο πει, εντάξει, τον τελευταίο μήνα που λέω λόγους, ξέρω εγώ κάθε θα το μάθεις.
3: Και που ξέρεις,
1: γιατί πρέπει να
3: αν είναι ο τελευταίος μήνας αυτός.
1: Γιατί θα στο πει ο γιατρός, τι γιατί, δεν είμαι γιατρός. Ο γιατρός θα σου πει ότι ξέρεις κάτι, εντάξει.
0: Δηλαδή φαντάσου τώρα, αν το έλεγε στον πατέρα μου το έλεγε ο αιματολόγος τότε αυτό και ο πατέρας μας το έλεγε. Δηλαδή ζήσαμε πώς ξέρεις πόσο παράξενο ήταν όταν ξέραμε ότι θα ζήσει 4 χρόνια.
2: Ήταν παράξενο.
9: Και το 4 χρόνια είναι πολύ διάστημα.
0: Πάρα πολύ, ναι, όχι πολύ. Ενώ στο μυαλό σου ότι κάθε μέρα, μία μέρα, δύο μέρες. Θέλεις δηλαδή 1.500 μέρες. Το βάζεις και με τις μέρες μετά. Α, πέρασαν οι 800 μέρες. Έχουμε άλλες 700. Ξέρετε τι παιχνίδια παίζει στο μυαλό, παράξενα.
9: Και παράξενα. Μην αφήνουμε και το θέμα ότι αν υπάρχουν και κάποιες θεραπείες πρέπει να γίνουν. Δεν ξέρω το πρόβλημα.
2: Να το ψάξουμε
9: να
2: μαζί, να δούμε αν κάτι μπορεί να σωθεί.
9: Δηλαδή, πώς θα το κρύψεις. Θα το κρύψεις λίγο στην αρχή.
0: Ναι.
2: Το θεωρώ πάρα πολύ άσχημο να το κρύψεις.
0: Ρε παιδί μου, τις θεραπείες ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να τις κάνεις.
9: Μπορεί να σε χάλια μετά, όμως πώς θα το δικαιολογήσεις συνέχεια, μέσα στο ψέμα.
0: Όχι, το ότι υπάρχει ένα τέλος που δώσανε, γιατί τότε η ιστορία ήταν ότι δεν υπάρχουν άλλες θεραπείες για παραπάνω. Αυτή ήταν η κουβέντα που είχε πει.
2: Θα το ψάχνα επειδή μου το είπε ένας. Θα το έλεγα στον άνθρωπό μου να το ψάχναμε στο εξωτερικό.
3: Βρε Γρηγόρη, με το παίρνεις προσωπικά. Εμείς μιλάμε γενικά τώρα. Εσύ μας μιλάς για τον παπά σου.
0: Γιατί φωνάζεις πρωί-πρωί τώρα.
2: Γιατί φωνάζεις τώρα.
3: Όχι, δεν φωνάζω. Λέω ότι εσύ μας μιλάς για τον παπά σου, λες και ο παπά σου για το δίλημα ζωής.
1: Γιατί φωνάζεις.
3: Λέμε γενικά.
0: Γιατί είναι από αυτό που ζήσεις εγώ σου λέω. Λοιπόν, εγώ δεν θα το έλεγα.
3: Εσύ δεν ήσουν η μαμά σου.
0: Ρε παιδιά, η κυρία είπε την άποψή της, τη σέβομαι όπως και εσύ λες, θα το λέγατε εγώ δεν θα το έλεγα.
3: Εσύ δεν ήσουν η μαμά σου. Εσύ ήσουν το παιδί.
0: Το παιδί λίγο είναι.
3: Λίγο
0: είναι.
3: Λίγο είναι. Ο σύντροφό σου είναι.
0: Η μαμά δεν μπορούσε να κάνει και πολλά πράγματα λόγω της ηλικίας που είχε. Οπότε με μη,
3: πριν
0: τα παιδιά
3: 20 χρόνια, 50 χρονών
0: όμως,
3: δεν μπορούσε να κάνει μάνα σου.
0: Δεν ήξερε. Η μάμα μου το μόνο που ήξερε να
3: στην
0: προσέχει.
3: Στην ηλικία σου ήταν η μάνα σου.
0: Νάνση. Η μάμα μου το μόνο που ήξερε ήταν να προσέχει τον μπαμπά μου. Τίποτα άλλο δεν μπορούσε να κάνει.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Σημαντικό. Τα άλλα όλα τα κάναμε εμείς. Τα παιδιά. Λοιπόν, τώρα μην συζητήσουμε αυτό. Λοιπόν, η άποψη του καθένα. Άρα εσείς θα το λέγατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που πέρατε τηλέφωνο.
9: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, η Νάνση από ό,τι κατάλαβα θα το έλεγε. Ο Παναγής θα το έλεγε.
1: Όχι.
0: Δεν θα το έλεγε. Ούτε εγώ θα το έλεγα.
1: Τόκιο ουίσκι.
0: Νίκο, θα το έλεγε. Ούτε εγώ. Όχι, όχι, δεν το λέω. Άρα τρεις από εδώ μέσα.
1: Ναι. Σαφάνι Τζόνα Βλακιώτη.
0: Πρόσεξε. Όχι, θα τα κανονίσω όμως όλα.
1: Όχι,
0: τη διαθήκη μου, γραπτό τα πάντα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
3: Τώρα λέει ο Γρηγόρης, δεν θα το έλεγα. Ο Γρηγόρης του ανεβαίνει χοληστερίνη και το λύσει όλο τον κόσμο.
0: Εγώ μιλάω ανοιχτά. Αυτό δεν θα το έλεγα. Δεν θα το έλεγα.
1: Δεν θα το λέγαμε, κυρία μου.
0: Ναι. Τι κακό είναι.
8: Θα κάναμε μια υπόκληση.
1: Δεν θα με βρεις, μα δεν θα μπορείς. Και δεν θα γίνεται άλλος.
2: Στα λόγια είναι.
0: Αλήθεια. Εντάξει, εσείς, εγώ σέβομαι την άποψή σας, εσείς τις δικές μας δεν τις σέβεστε.
2: Όχι, γιατί σας ξέρω.
10: Μα με συμβαίνει και φόβαστε.
11: Χθες έκατσα να δω Premier
12: City United.
11: Κατιόγκο Etoile Filante.
12: Με δουλεύεις?
11: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
12: Δεν είδα κάτι στα social.
11: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
12: Πόσταρες κάτι?
11: Εννοείται πόσταρα. Social.
13: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές.
15: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
16: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
17: Κάνουμε τον γάμο μας στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
18: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
17: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
18: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
17: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
19: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
20: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
21: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
22: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το.
4: Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
8: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
22: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.

0: εσύ.
1: Συγγνώμη, να σας πω ότι ξεκινάει και το The Tonight. Κάνουμε πρεμιέρα σήμερα.
0: Έλα, μάνα μου!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Με τι καλεσμένους.
1: Α, έκπληξη είναι οι καλεσμένοι. Θα κάτσεις να τους δεις.
2: Θα παίζει τρέιλερ.
1: Έκπληξη θα είναι.
3: Το έχουν πει.
4: Τι γίνεται καλέ. Είναι τρέιλερ Ρένες που κάνει χαμό. Πολύ ωραία συνέντευξη.
2: Ο κύριος ο άντρας ο τελευταίος ποιος είναι που...
1: Ο κύριος ο άντρας είναι ο γνωστός Κατινάκης.
2: Ο κύριος από εδώ. Όχι ρε, δεν είναι αυτός.
1: Ποιος.
2: Τον Κατινάκη τον ξέρω.
1: Ποιος.
2: Ο ένας άλλος κύριος που είναι.
1: Α, είναι από το Instagram. Είναι γυμναστής. Και κάνει διάφορα πράγματα. Είναι λίγο...
4: Κωνσταντίνος Λοΐζου.
1: Ο Κωνσταντίνος είναι μια μορφή λίγο
2: μακίστα, social τον έχω πετύχει.
1: Που, κάνει, που ανοίγει και την καρδιά του για αύριο, που μιλάει για ένα θέμα με το παιδί του. Είναι πραγματικά πολύ φοβερή κουβέντα. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε αύριο. Γιατί θα συζητηθεί πολύ αυτό που ανοίγει το θέμα. Λοιπόν, αλλά σήμερα κλαίει η Ρένεση, αυτή η γυναικάρα που δεν μιλάει σχεδόν ποτέ.
2: Κούκλα.
4: Πολύ ωραία συνέντευξη, παιδιά.
1: Δεν μιλάει. Γυναικάρα.
4: Δηλαδή, εγώ που την ξαναείδα και την ξαναείδα, την έβλεπα.
1: Εντάξει.
4: Και δεν τη χόρτανα.
1: Ναι, Παναγία, έτσι.
2: Ναι, ναι, το. Τα έχω.
1: Και πίσω και μπροστά.
0: Και
1: και μαγκάκι
0: κιόλας. Ήσυχα μου.
1: Μαγκάκι, πολύ μου, όχι μαγκάκι. Μαγκάκι αυθεντικό. Ωραίο μαγκάκι. Λοιπόν, και ο υπέροχος Κατινάκης που επίσης έχει ανήκει και αυτό στην καρδιά του για πολλά πράγματα σε αυτή την Ελλάδα που βίωσε και που βιώνει. Ωραία πρεμιέρα σήμερα το βράδυ, αλήθεια σας το λέω. Να εσείς που θα έχετε όρεξη το βραδάκι έτσι να χαλαρώσετε και να έχετε όρεξη, μπείτε λίγο στη διαδικασία αυτή να το ζήσετε. Αυτά για το βράδυ για το Tonight και έχουμε και ένα αφιέρωμα μουσικό που κάνουν οι Prestige στον Γιώργο Μαζονάκη. Που το κρατήσαμε έτσι για το τέλος, έτσι ένα μικρό ποτπουρί που κάναν τα παιδιά. Όλα αυτά το βράδυ σήμερα στις 12. Ετοιμαζόμαστε για φακέλους, αλλά ο Παναγής πριν θέλει να πει.
3: Γεια σου, Παναγή.
2: Θέλω να σας πω για εσάς που έχετε επιχείρηση και ψάχνετε τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσετε. Στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφια να ζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία, ναι. Και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσει την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που χρειάζεσαι. Για την επιχείρησή σου. Jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
1: Και επειδή είπαμε και για την εκπομπή, η F4 Design έφτιαξε τα έπιπλα που θα δείτε σήμερα στο Tonight. Θα δείτε τις καινούργιες πολυθρόνες, τους καναπέδες και όλα αυτά. Θα καταλάβετε για τη συγκλονιστική δουλειά που μιλάμε. Παναγία, άμα το δεις το βράδυ.
3: Άστο,
1: άμα δεις τι καναπέδες φτιάξαν και τι πολυθρόνες, θα μου πεις γρήγορα όταν τελειώσεις. Με παρακαλώ, μπορώ να τα πάρω εγώ για τις
2: εκπομπές. Μπορώ να τα πάρω, τον τελειώσω.
1: Όχι, θα τα κρατήσω για μένα.
3: Αυτά τα έπιπλα από τις εκπομπές, πού πάνε.
1: Μεγάλη κουβέντα λε.
4: Τα κρατάνε
1: βέβαια.
4: Κάπου αλλού θα
1: χρησιμοποιηθούν. Θα χρησιμοποιηθούν κάπου αλλού.
2: Ωραία, τον καναπέ σου μπορώ να τον πάρω εγώ.
1: Όχι.
2: Έλα ρε Γρηγόρη.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν ήταν αυτό που ονειρεύτηκα.
2: Για το σπίτι μου το καινούριο.
1: Όχι φίλε, θα σου πάρω ένα παλιό.
4: Λοιπόν, δίνουμε.
2: Γιατί είναι Νάντσι.
1: Να δώσει παραγωγή ένα πριν από 5 χρόνια που είχα. Λοιπόν, F4 Design, παιδιά, εδώ από το Περιστέρι, η ομάδα που έφτιαξε καταπληκτικά πράγματα, που δεν έχει showroom, που πηγαίνετε στο γραφείο, σα λένε τα πάντα. Αν είναι να πάρετε έπιπλα, δείτε λίγο αυτή την ιστορία των παιδιών που τα φτιάχνουν όλα custom made, χειροποίητα για όλα τα βαλάντια, από ένα κρεβάτι, μια καρέκλα μέχρι ένα σαλόνι, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Σε ένα πλοίο ολόκληρο μέσα μπορεί να βάλουν έπιπλα και σε ένα μαγαζί επίση ολόκληρο. Αυτή είναι το F4 Design, www.f4design.com. Έρχονται διακοσμητέ, επαγγελματίε, σα λένε τα πάντα, σα λένε αν σα ταιριάζει τα χρώματα, σα το κάνουν τρισδιάστατο το σπίτι σα. Βλέπετε μέσα αν ταιριάζουν αυτά που θέλετε. Είναι άλλη φάση.
2: Το τύποι γραφείο
1: έχουν φύγει.
4: Το γραφείο δεν τα αλλάζουμε γενικά.
1: Το κράτησα παλιά. Το γραφείο μου δεν το άλλαξα.
2: Ναι, όχι, άλλο σου λέω.
1: Τι?
2: Να το πάρω εγώ όταν τελειώσει.
1: Όταν τελειώσει, πάρω το γραφείο, πάρω το.
2: Ωραία.
1: Παπάκι, κάτω παύλα, for, κάτω παύλα, design. 69-36-10-10-22. Έχουμε δωροπιταγή 2.000 ευρώ στο τέλος του μήνα.
3: Στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν χαμούλη με τη μαναβική τους. Ξέρεις όμως πώς καταφέρουν να τα βρεις πάντα φρέσκα-φρέσκα. Γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από τον κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Τα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων αλλά και τη φρεσκάδα τους. Όποιος ξέρει, ξέρει.
4: Λοιπόν, και φυσικά θέλω να σου
3: πω. Όχι, όχι!
4: Α, δεν θέλω να
1: σου πω. Πάμε για πίτι, δεν πάμε, σε παρακαλώ.
2: Σε παρακαλώ.
1: Κίκη, γεια,
5: γεια. Εδώ είναι το πίτι, δεν πάμε.
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
1: Πάρτε ρε παιδιά ένα πεντακοσάρικο, δεν έχουμε δώσει καθόλου λεφτά αυτές τις μέρες. Ούτε, παρακαλώ, πάρτε ένα πεντακοσάρικο. Στους φακέλους δεν δώσαμε τίποτα.
2: Φακέλους δεν δώσαμε, ναι.
1: Εντάξει, ναι, παρακαλώ. Πάμε για Beat the Bomb. 2-11-7-0-0-7-9-31. Πάρτε και εσείς που ντρέπεστε να πάρετε τόσα χρόνια. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου φίλε μου, πώς σε λένε.
5: Είμαι ο Μιχάλης.
1: Έλα Μάικλ, από πού τηλεφωνείς?
5: Παλιοφάλιρο.
1: Έχουμε ξαναπαίξει?
4: Παλιοφάλιρο.
5: Κάτι έχουμε κάνει, ναι, ναι.
1: Πότε?
5: Παλιότερα, 2 χρόνια.
1: Δύο χρόνια, μην πρόσεχε, έχουμε, σας έχουμε όλους γραμμένους, ε. Δεν ακούστηκε καλά αυτό. Σας έχουμε σφακελωμένους εσείς που παίξατε.
5: Εμείς αγαπημένους, αγαπημένους.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, τι είχες κάνει τότε που έπαιξες?
5: Είχα κερδίσει ένα 90.
1: 90.
2: Το φαγές.
5: Το κίζονται.
2: Μπράβο.
1: Για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Θα πάει μέχρι τα 500 ή θα σταματήσει κάπου κοντά. 3-2-1.
2: Μπίτε μπομ, παίζουμε.
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
7: 1 ευρώ. 2. 3. 30. 35 ευρώ. 36. 37. 50. 52 ευρώ. 55. 60. 70. 80 ευρώ. 90. 95. 96 ευρώ. 98. 99.
1: Δεν το πρόλαβες. Πρώτα το μπαμ και μετά το stop. Σε καταλαβαίνω το εδώ είχα άγχος εγώ, ρε φίλε, αυτό πότε θα σκάσει.
5: 144 παλμούς.
1: Αν το έπαιζα, φίλε, ειλικρινά. Αν το έπαιζα.
2: Άρε Μιχάλη.
1: Αν το έπαιζα ειλικρινά, αφού σου λέω το ακούω στο αυτοκίνητο που ήμουν και λέω πω αγωνία. Μιχάλη μου, να είσαι καλά. Να φιλιά πολλά, να σου πω. Θέλεις μήπως μια δωρε επιταγή?
5: Όχι,
1: δεν θες τίποτα.
2: Θέλει κασέρι.
1: Κασέρι θέλεις. Θέλεις φέτα, βαλμά.

0: παιδιά, το συζητούσα προχθές με ένα φίλο μου. Δεν έχει χαθεί λίγο το χρώμα από τη ζωή μας, ρε φίλε?
1: Πάει, χάθηκε.
0: Δεν είναι όλα ίδια. Τι τα σπίτια είναι όλα γκρι. Τα κάνουν όλα minimal.
1: Σωστά.
0: Δεν υπάρχουν χρωματιστά αυτοκίνητα.
1: Όλα γκρι, τα κάνουν όλα γκρι, όλα λευκά.
0: Δεν ξέρω, θέλω να σας πω κάτι και ίσως και γι' αυτό γίνεται και έκθεση. Να σας πω και για την έκθεση που γίνεται την Πέμπτη. Και μπορείτε να έρθετε κι εσείς, αν θέλετε, κάτω στο μοναστηράκι, στην TAF, την γκαλερί TAF. Τώρα δεν θυμάμαι και τη διεύθυνση για να σας πω. Αλλά την Πέμπτη κάνω τα γένεια της έκθεσης Φως, που φωτογραφίες που έχω τραβήξει, διάφορες φωτογραφίες από όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, από ένα γκράφτι μέχρι οτιδήποτε άλλο.
1: Νορμανού και τα έχω.
0: 5. Νορμανδού 5.
1: Νορμανού
0: 5. Και μέσα από διάφορα άλλα τοπία ή οτιδήποτε άλλο έχω βάλει φως. Και θα καταλάβετε τι. Μια συμπαθέστατη έκθεση. Εσείς που γουστάρετε λίγο έτσι να δείτε. Θέλω να κάνω την επανάσταση του χρώματος. Θέλω να ξεκινήσω σαν Γρηγόρη Αρναούτογλου, και αν συμφωνείτε κι εσείς. Colors Revolution.
1: Τον στο πες.
0: Colors Revolution.
2: Colors.
0: Ναι, Colors η παρέμβαση. Τι Colors.
1: Γιατί επειδή του γλιστράει το ρο στο τέλο, τι λοιπόν, κάνετε μα.
0: Άκου τώρα εδώ.
2: Να σου πω κάτι. Συγγνώμη, εγώ αυτό άκουσα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή, τι είναι αυτό το πράγμα. Και εμένα μου αρέσει το minimal. Αλλά μήπως έχουμε πέσει σε μια παγίδα που γίνεται μια παγκόσμια φάση να μην ζητάμε πλέον πολλά. Θυμάμαι τότε που ήταν όλα χρωματιστά τα δωμάτια μέσα στα σπίτια. Τα αυτοκίνητα ήταν χρωματιστά.
1: Η ζωή μας ήταν χρηματιστή.
0: Γεμάτο χρώματα το
1: σωμάτι.
0: Και τώρα μήπως έχουμε γίνει όλα μίζερα γιατί υπήρξε ένα κόλπο. Πραγματικά ένα κόλπο να κάτσουμε όλοι και να είμαστε όλοι, βλέπεις, χωρίς χρώμα η ζωή μας. Χωρίς αυτό, άσχημες ειδήσεις να βλέπουμε. Παντού όλα πράγματα. Φόβος να κυριαρχεί στη ζωή μας και να λέμε, δόξα τω Θεώ, εγώ καλά είμαι. Οι άλλοι είναι αυτοί που τα παθαίνουν. Ας κάτσω εδώ πέρα στη γωνία μου και ας μην κάνω καμιά επανάσταση για να αλλάξω τη ζωή μου. Μια χαρά. Αυτά. Μήπως αυτό έχει συμβεί. Μήπως πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά. Μήπως πρέπει να τρελαθεί λίγο και να πάρουμε λίγο τη φάση ανάποδα. Μια φορά ήρθαμε να ζήσουμε γάμο το. Τι σκατά έχει συμβεί και έχουμε πάθει όλο αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον μιλάω για μένα. Συγγνώμη. Να μην πω ότι.
2: Μίλα για σένα,
0: ναι, μιλάω για μένα. Εντάξει, συγγνώμη. Μιλάω για μένα. Μήπως έχω πάθει αυτό το πράγμα.
2: Πολύ φωνή σήμερα έχει.
0: Όχι, δεν έχω φωνή. Συμβαίνει κανένα φοβερό πράγμα.
1: Πόσο έχω φωνή!
0: Να έχουμε τρελαθεί με τις κακές ειδήσεις, με τα άχρωμα πράγματα και όλο προς τα εκεί.
2: Μα βλέπεις, ρε παιδί μου, και τα καινούργια σπίτια που γίνονται. Όλα.
0: Όλα γκρι είναι και κρού.
1: Απέ... Πού έχεις δημορέσει τον γκρι.
2: Έλα τώρα. Όλες οι καινούργιες κατασκευές και πολυκατοικίες είναι minimal.
0: Όλα γκρι.
2: Ή θα είναι μπέζ όλα ή θα είναι γκρι.
1: Ναι, αλλά.
0: Και όλα τα αυτοκίνητα τα καινούργια είναι άσπρα ή γκρι. Τώρα βλέπω κάτι αυτοκινητάκια καινούργια που έβγαλαν με πολύ χρωματιστά. Και ανοίγει η καρδιά μου. Θυμίζει λες και είμαστε στην Κούβα, να πούμε, στην Αβάνα. Από χρώμα εννοώ. Όχι από κλασικά.
2: Γενικότερα είναι τάση η ομοιομορφία. Ενώ.
0: Ναι, ειδικότερα είναι τάση, ξυρίστε όλο το κεφάλι σας, να είμαστε όλοι το ένα, να πιστεύουμε σε ένα πράγμα, να φοβόμαστε
1: στη φόβο.
0: Πού πιστεύετε κύριοι όλοι που ζείτε εκεί στην πλανήτη Γη? Στο φόβο. Μας έχει συνεπάρει ο φόβος παντού. Οπότε αφού εμείς πια χαράζουμε εδώ και όλοι, πώς περνάς, δόξα τω Θεώ. Η φράση ελληνική, πώς περνάς, δόξα τω Θεώ. Με αυτά που γίνονται έξω, μια χαρά είμαι. Αυτή είναι η φράση.
2: Α,
0: δόξα
2: λοιπόν,
0: τω Θεώ.
2: Έλα, είχα ανεβάσει ένα βίντεο σε σχέση με αυτό που λες.
0: Ναι.
2: Το είχα κάνει repost στο Instagram και δείχνει ας πούμε τα παλιά αυτοκίνητα πως ήτανε και πως είναι όλα τώρα.
0: Μα και εγώ το έχω κρατήσει τα αυτοκίνητα, τα σπίτια.
2: Τα κινητά μας ήταν όλα πολύ χρώμα.
0: Θυμάστε που τα κινητά ήταν κάποτε χρωματιστά? Μικρά αλλά χρωματιστά, είχε μπλε, πορτοκαλί, κίτρινα, πράσινα.
3: Και τώρα είναι χρωματιστά.
0: Άσε ρε,
2: όχι,
0: Νίκο,
2: τα ακουστικά τώρα, που είχαμε τα iPods και όλα αυτά.
0: Ελάχιστα, όλα πηγαίνουν προς το μουντό. Μουντό χρωματιστό ή τον γκρι, τον
2: μαύρο. Τα παιδικά πάρτι.
0: Τα παιδικά πάρτι θυμάστε πως ήτανε.
2: Που είχαμε τραπεζομάντιλο διαφορετικό.
0: Το μοναδικό πάλι το πάρτι μπορεί να το βρεις με λίγο χρώμα.
2: Εντάξει, τα περισσότερα όμως τα κάνουμε πιο σικ.
1: Πραγματικά βρωμάει βρωμοπάτι.
0: Παναγία, αυτό που λέω έχει μεγαλύτερη σημασία από τη φλακία που σας είναι πάρει.
1: Από την παλιό καφέ κουρτίνες που είχαμε.
0: Πράσινα.

0: Οι βαλίτσες μας, οι βαλίτσες μας είχαν χρώμα.
1: Η βαλίτσα συνεχίζει κιόλα.
0: Συνεχίζει, είναι πολύ ωραίο. Τώρα είναι όλες γκρι, ασημί, πολύ αυτό.
1: Μην το συνεχίζεις, γιατί σου λέω
2: μακέτες.
0: Τα χριστουγεννιάτικα δέντρα ήταν οι μπάλες πολύχρωμες.
1: Εμένα πολύχρωμες.
0: Και φωτάκια πολύχρωμες.
1: Τώρα μόδα είναι ένα χρώμα να είναι όλα άσπρα ή να είναι όλο κόκκινο ή αυτό, κατάλαβες.
0: Κουζίνες.
1: Χάθηκε η κουζίνα, θυμάσαι πως ήταν όλες πολύχρωμες. Τώρα ένα χρώμα.
2: Εγώ το βρίσκα κιτσαρία αυτό το πολύ.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Το είδαμε στη σπίτια,
0: αυτό που λέγαμε. Ότι
2: αν ήταν όλα έτσι, ναι.
1: Εντάξει,
2: έχει κάτι χωριά στην Ιταλία που είναι όλα έτσι.
1: Αλήθεια, για πήγαινε στη Σίμη που βλέπεις τόσα χρώματα και λες τη μαγεία είναι αυτό και αμέσως ανοίγει η καρδιά σου.
2: Τα λεπόρια, η ζέστη, η υγρασία.
1: Εγώ μια φράση θα πω για να φύγουμε, Νίκο.
2: Από ποδαρόδρομο.
1: Η φράση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, γιατί δεν έχω πάει και κάπου να μιλήσω με ανθρώπους, είναι δόξα τω Θεώ. Πώς είσαι, καλά με δόξα τω Θεώ. Με αυτά που γίνονται έξω, μα τι γίνεται, χρυσή μου κυρία. Κι άλλα γίνονται και πολύ καλύτερα. Δες τα καλύτερα. Μην βλέπεις τα χειρότερα για να νιώθεις ότι ζεις καλά. Δες τα καλύτερα για να φτιάξεις και εσύ τη ζωή σου καλύτερη. Άμα βλέπεις τα χειρότερα, μια ζωή θα είναι μίζερη η ζωή σου και μια ζωή θα μικραίνεις. Από το σπίτι θα φτάνεις στο σπίτι, θα πάνεις στον καναπέ, από τον καναπέ θα πας στο κρεβάτι, από το κρεβάτι θα κουκουλωθείς με την κουβέρτα και από την κουβέρτα θα κοιμηθείς. Και
2: τον ύπνο τον αιώνιο, Παναγία.
1: Αυτό ακριβώς. Και αυτοί εκεί πέρα πάνω, αυτό θέλεις να θέλουν, να κοιμόμαστε με τις κουβέρτες σκεπασμένοι από το φόβο. Και να ζουν οι άλλοι έτσι όπως θέλουν για να μην κουνιέται φίλο. Αυτά. Τα ΔΕΦΗ, Γρηγόρης Αρναούτογλου.
3: Πάμε σε βέλη και φόμαστε.
4: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς. Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο
5: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
6: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
7: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
8: Δύναμη,
9: εμπειρία,
8: γνώση,
9: εξειδίκευση.
8: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
9: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
8: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
9: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
8: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 50 383 και 6974 901 553.
9: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
10: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
11: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
12: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
11: Σερβίζο Κέτερινγκ. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
12: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζο Κέτερινγκ. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
13: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
14: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα ακουστικά.
15: Φιπιότητας, η Ζωμάτ.
16: Τρατσάδια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
17: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
18: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
19: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
20: Έχω μία απορία.
21: Ναι.
20: Γιατί ο Οκτώβρης που σημαίνει ο 8ος,
21: ναι,
20: είναι ο 10ος μήνας του χρόνου.
21: Σοβαρή ερώτηση.
20: Πρωινό Σφαίρα 102.2.
1: Πριν βάλουμε το τραγούδι, σου έστειλε ένα μήνυμα μια κοπέλα και ήθελε να το διαβάσεις για το τραγούδι.
0: Ναι, ήθελα να το διαβάσω, πλέον νόμιζα ότι θα μπει πρώτο το τραγούδι, ότι είπατε. Παρ' όλα αυτά,
1: μάλιστα,
0: θα το βρω το μήνυμα, το βρήκα. Λέει: καλημέρα, Νάνση. Πήρε το θάρρος να σου στείλω να σου ζητήσω ένα τραγούδι με μεγάλη σημασία για εμένα αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Έχασα τον άντρα μου, 45 χρονών, αυτό το καλοκαίρι στις 6 Αυγούστου, ξαφνικά στις διακοπές μας στον ύπνο του. Περνάω μια πολύ δύσκολη φάση αυτή τη στιγμή, με δύο μικρά παιδιά, 12 και 8 χρονών, με όλη τη δύσκολη καθημερινότητα, ψυχολογική και οικονομική για όλους μας. Τα παιδιά μου πρώτα απ' όλα είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Το τραγούδι που θέλω να ζητήσω είναι το Ώρες Μικρές του Μαζονάκη. Σας ευχαριστώ για την παρέα που μου κάνετε.
1: Καλή δύναμη μέσα από την καρδιά μας. Πραγματικά καλή δύναμη, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Είναι συνεχώς τα νέα που ακούμε πολύ δυσάρεστα από παντού και από ηλικίες τέτοιες πάρα πολλές. Από πού να το ανοίξει και από πού να το τελειώσει. Καλή δύναμη μέσα από την καρδιά μας.

0: παρακάτω. Λοιπόν, ανοίγω διάφορα νέα που θέλω να σχολιάσουμε εδώ με τον Γιώργο. Yeah. Η πρώην Miss Γερμανία μπαίνει στο ring, πρέπει να σας πω, η κουκλάρα αυτή.
1: Τι παθαίνουν τώρα με τα ring,
0: η Τατιάνα Γκένριχ κάνει το βήμα, 33 χρονών, αφήνει τα πάντα τα αυτό και μπαίνει και πέσει.
1: Πόσα νεύρα πρέπει να έχει από τη
0: δουλειά. Τώρα, μάλλον χώρισε με τον άντρα της και θέλει να βγάλει τα νεύρα της εκεί.
1: Θα πλακώσω εγώ κόσμο.
0: Πώς φαίνεται δηλαδή.
1: Με τα MMA και αυτά κάτι παθαίνουν.
0: Όχι, δεν είναι MMA και τέτοια. Η γυναίκα δεν ήταν αθλητρία. Τώρα θέλει να μπει μέσα στο ring. Τρελάθηκε.
1: Τάσκας.
0: Ναι, δεν σέσκασε αυτό. Θα πάμε και δίπες άλλο νέο για το Hamilton. Έτσι, είδες τι έγινε. Είδες τι έγινε με αυτή τη Φόρμουλα 1. Την είδες τη Φόρμουλα 1.
2: Είδα ότι μέχρι τη μέση.
0: Που πήγαν μία ώρα καθυστέρηση. Τα ελαστικά έγινε χαμός. Φοβερό. Λοιπόν, ο Hamilton εντυπωσιάζει με την καινούργια του κοπέλα την Bianca Bustamante.
3: Bustamante.
0: Όχι Bustamante, ρε. Bustamante λέω.
1: Bustamante.
0: Bianca...
1: Πάλι άλλαξε αυτός.
0: Άλλαξε αυτός, δεν τα έχει με την. Με ποια τα έχει, με ποια έβγαινε.
1: Σαν τα ελαστικά τη αλλάζουν.
0: Bustamante. Να το θυμάστε αυτό το.
1: Bustamante.
0: Bustamante.
1: Τι να θυμόμαστε, σε ένα μήνα θα είναι παρελθόν κι αυτή.
0: Ναι, όμορφο είναι αυτό. Είναι ένα, έβλεπε χθε όλου του οδηγού τη Φόρμουλα 1, τη άρεσε.
4: Είναι κοντή αυτή. Είναι κοντή, να ξέρει.
5: Το ξέρω.
4: Το ψάξε, βλέπω, ε.
5: Το ξέρω ότι είναι κοντή τη Φόρμουλα. Έχω πάει εγώ. Ποιο από όλου σα έχει πάει.
4: Πού του έβλεπε, από ψηλά,
3: στο εξωτερικό. Στη Μόντζα, στην Ιταλία έχω τη Φόρμουλα.
0: Μάλιστα.
5: Εγώ στην Κωνσταντινούπολη.
0: Αθόρυβη αυλή. Ο Βασίλη ο Χαραλαμπόπουλο ανακοίνωσε το χωρισμό του από τη Λίνα. Την πριν σου. Να είναι καλά τα παιδιά, αφού αποφασίσαν να χωριστούν του δρόμου.
3: Και μίλησε τόσο ωραία, ρε παιδιά.
0: Μα αφού είναι τόσο ωραίο τύπο ο Βασίλη, ρε φίλε, πώ να μιλήσει. Αυτό είναι. Σημασία...
5: Μάλλον ήταν πολύ ωραία και η Λίνα.
0: Και η Λίνα, βεβαίω. Και η Λίνα ήταν πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι. Στεναχωριέμαι. Η ζωή είναι και λίγο παράξενη. Μπορεί να τα ξαναβρουν.
5: Παιδιά, να σου πω κάτι. Τι θα πει θα τα ξαναβρουν ή στεναχωριόμαστε. Οι δύο άνθρωποι αυτοί αποφασίσαν να χωρίσουν. Τελειώνει εκεί. Εμείς θα στεναχωρηθούμε για αυτούς.
0: Εγώ στεναχωριέμαι, ρε παιδί. Εντάξει, στεναχωριέμαι.
4: Και εγώ στεναχωριέμαι.
0: Για τα παιδιά, μακάρι να κάνουν κάτι στεναχωριέμαι, γιατί ήταν πολύ ωραίο ζευγάρι. Ωραία, αλλά δικαίωμά του είναι. Ναι, εγώ θα το πω αυτό. Που έχω χωρίσει με παιδί. Λοιπόν, συνεχίζω παρακάτω. Ξέρετε ποια παντρεύεται. Η Άννα Μαρία. Κόσμε μου! Το θυμάσαι.
1: Η Τσιγαράκι.
0: Η Άννα Μαρία, το Big Brother.
3: Καλά, κάτσε και τώρα έγινε η πρόταση. Παντρεύεται.
0: Που κέρδισε το Big Brother το 2020. Έχουν περάσει 6 χρόνια από τότε. Ρε. Κόσμε μου, το θυμάσαι. Το που το λέγε.
1: COVID είχαμε.
0: Ναι, COVID είχαμε, φίλε.
5: Κόσμε μου!
3: Πόσο σας ευχαριστώ!
5: Κόσμε μου!
0: Λοιπόν,
5: βρήκε τον κόσμο της!
0: Ορίστε, η Άννα Μαρία, άντε με το καλό Άννα Μαρία, μου να σε.
5: Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα!
0: Άννα Μαρία, μου να σε γερή, να κάνετε μια πολύ όμορφη οικογένεια μαζί, να έχετε ένα πολύ ωραίο γάμο μέσα από την καρδιά μας.
5: Πόσο σας ευχαριστώ!
1: Παρακαλώ!
0: Αυτή η φωνή της θυμάσαι τότε. Δεν το πίστευα όταν κέρδισε. Εσύ το παρουσίαζες, Γιώργο, αυτό το
1: είπε. Όχι,
0: ποιο το παρουσίαζε το
1: πικράτη. Ποιος ήταν Βαρθακούρης.
0: Στο Σκάι δεν ήταν. Α, ο Βαρθακούρης ήταν.
1: Δεν ήταν ο Βαρθακούρης.
0: Ναι.
3: Ήταν ή ο Βαρθακούρης ή ο Κουντάρας. Είναι εκεί που τροχόντουσαν μεταξύ τους.
0: Α, ο Βαρθακούρης νομίζω. Κοσμέ μου! Ήταν που πήγε να ανοίξει την πόρτα και έπεσε πάνω στον τοίχο.
3: Και έφυγε ο τοίχος.
0: Ο τοίχος ήταν ψεύτικη πόρτα. Ήταν μια πόρτα που δεν είχε πει. Φοβερό.

Ευρωπά.

0: το αφιέρωμα στην Άννα Μαρία.
1: Χορηγός εκπομπής.
0: Ας κλείσουμε για να μας περάσουμε ένα τελευταίο.
2: Χορηγός εκπομπής μας αγαπάτε.
1: Ναι. I love you. Χορηγός εκπομπής μας είναι στοίχημαν. Στοίχημαν όμως εκτός από χορηγός εκπομπής είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και όφι. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάσ, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απόλυτης περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα, οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ίσχυουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και την BetaBet που είναι στην παρέα μας και κάνει αυτό το δώρο στο τέλος του μήνα. Ένα smartwatch Garmin αδιάβροχο με παλμογράφο αξίας 300 ευρώ. Η BetaBet που βέβαια κύριο πεδίο δράση της ιατρική τεχνολογία, πώληση και ενοικίαση ιατρικού εξοπλισμού και ορθοπαιδικών βοηθημάτων. Ό,τι χρειαστείτε, ξαναλέμε 24 ώρες 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα. Έχουν 4 φυσικά καταστήματα στο Γαλάτσι, Κορτίο 14, στο Λαϊκό, το Σωτηρία και την Ερυθρό Σταυρό απέναντι. Ό,τι και να σας συμβεί, από το πιο ξαφνικό και μέσα στο βράδυ, μέσα στη νύχτα, θέμα υγείας, τα πάντα, τους παίρνετε τηλέφωνο και είναι εκεί. Είναι η Πατμόν 24 ώρες 24 ώρες. Ξαναλέω, για ενοικίαση, πώληση ιατρικού εξοπλισμού. Από οξυγόνο, υψηλών προδιαγραφών, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομικά κρεβάτια και αναπηρικά αμαξίδια. Και βέβαια ακούτε από παντού ανθρώπους που παίρνουν τηλέφωνο εδώ και τους ευχαριστούν για το πόσο έχουν βοηθήσει και πάρα πολύ κόσμο που είχε θέμα. 6936 101022, γράψτε BetaBet και ονοματεπώνυμο για το smartwatch.
3: Αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις, ένα τραγανό μήλο, μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτή είναι ακριβώς τη σιγουριά. Θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικούς φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα και με full εγγύηση. Που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.
4: Λοιπόν, και φυσικά θέλω να σου πω ότι αν σου έχει τύχει ποτέ να ταλαιπωρηθείς από ξηρό βήχα, ξέρεις αυτό που ξεκινάει ως γαργάλιμα στο πισωμένο του λαιμού και μπορεί να γίνει επίμονος και με διάρκεια χωρίς να σε αφήνει να ολοκληρώσει μια πρόταση με ευκολία. Όποια και είναι η αιτία που τον πυροδοτεί, υπάρχει τρόπος να τον αντιμετωπίσεις. Πέρα από τα ζεστά αροφήματα και την ενυδάτωση, υπάρχει το Τρεμπόν Χάνι, ένα φυτικό σιρόπι με μέλι και εκχύλισμα από ρίζα αλθέας που ανακουφίζει από τον ξηρό βήχα και τον πονόλαιμο, ενώ καταπραίνει την παρόρμηση για βήχα. Κατάλληλο για παιδιά από 2 ετών.
1: Λοιπόν, έχω hot tech για όλα τα φοιτητόπουλα. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε τον σωστό τρόπο να κάνετε φοιτητική ζωή. Αρκεί να βρείτε το δικό σας τρόπο και όλα τα άλλα θα γίνουν πολύ πιο φυσικά και θα τα ζήσετε ωραία στο full. Αυτό μας λέει και το Vodafone Seagull, ότι δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινητής, γρήγορο ίντερνετ 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και πτώσεις από το Seagull Around για να ζήσεις τη φοιτητική ζωή ακριβώς όπως σου ταιριάζει και μάθημα ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο VodafoneSeagull.gr.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι τέλειωσε και η πρώτη μέρα της καινούργιας εβδομάδας, είναι 5 Οκτωβρίου. Να σας πω ότι σήμερα ξεκινούν και τα καινούργια επεισόδια του Εκατομμυριούχου πλέον τέτα-τέτ με την καρέκλα μετά και για πρώτη φορά ανοίγει και η σεζόν με τον κανονικό Εκατομμυριούχο, έτσι που ξεκινάμε τέτα-τέτ. Και το βράδυ βέβαια έρχεται το Tonight ουσιαστικά με μια μεγάλη αλλαγή και στο σκηνικό και μια μεγάλη αλλαγή σε πάρα πολλά πράγματα, έτσι για σας τους νυχτερινούς. Φτάσαμε 2 λεπτά πριν από τις 10 και Παναγή,
1: αυτό ήτανε! Έλα παιδιά, έλα και να έχετε καλό καιρό. Έλα Λαντσάρα.
4: Εδώ είμαι παιδιά.
5: Περνάγαμε ωραία με εκείνη την παρέα.
1: Τα γέλια μας καλούσαν τις βραδιές.

0: Ο Παναγίτσος Ζατόφ.
1: Ήταν υπέροχος Νίκος Καλούδη.
2: Ήταν ο Βαλάντης, ήταν ο Σάκης Αρναούτογλου. Ήταν και ποιος δεν ήταν. Ήσασταν εσείς στα διλήμματα ζωής. Θα δώσουμε ένα ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα με το δίδυμο Παναγής και Νίκος. Πέτρος και Δούδης. Και αμέσως μετά βέβαια θα έρθει και η Βερίνα μέχρι και τη Μία. Είναι το πρόγραμμα του Σφαίρα, σύσσωμο, ενωμένο για την καινούργια σεζόν. Μέχρι το βράδυ 102,2. Ραντεβού αύριο, να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.

0: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
6: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
7: Και νιώθω Vistabet.
8: Και καλή διασκέδαση.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται το coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μονοχέρι.

0: Έλα στο TED. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
9: Σφαίρα 102-2.
10: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
11: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε. Όλο υπέροχο και σήμερα Δευτέρα, 5 του Οκτώβρη, και γιατί να μην είναι, θα μου πεις. 5 λεπτά μετά από τις 10, καλή εβδομάδα, η Μηφερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα γιορτάζει Χαρίτη, Μεθοδία και Ορμογέννης, είναι και Παγκόσμια Μέρα Εκπαιδευτικών. Χρόνια πολλά λοιπόν, με υγεία να έχετε τη γιορτή σας, χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Αισθάνομαι ότι ακούω ένα τσίκι τσίκι τώρα στα αυτιά μου, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω και τι είναι. Ελπίζω να μην το ακούτε εσείς εκεί έξω. Θερμοκρασία καλή, 18 βαθμούς Κελσίου, έχει ήλιο. Τον θέλουμε, δεν ξέρω, έχω ψιλοβαρεθεί. Αλλά όλη την εβδομάδα κάπως έτσι θα μας πάει. Από Σαββατοκύριακο θα χαλάσει ο καιρός. Λοιπόν, πάρτε καφεδάκι και το πατάω να ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες και έχουμε ένα τρίωρο μπροστά μας να τα λέμε. Γαλά, χαμός θα γίνει.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε Alpha FM 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 28 31 0 54 094. Alpha FM 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.
2: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό.

0: Εκπτωή Διάγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η Διάγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
1: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
2: Αν χαλάσει όμως...
1: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
6: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
6: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
8: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ιντσών μόνο 329.
6: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
6: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
9: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
10: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
9: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
10: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
9: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
10: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
9: Αλήθεια!
10: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
9: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
10: Για την κόρη σου.
9: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
10: Γράφε 28-31-030-250.
9: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
10: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
9: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά?
10: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
9: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
10: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
13: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης.

0: Ψωμακριμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
1: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
0: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθινος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
1: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
0: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
2: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
3: Αυτά τα έμπλαστρα.
4: Τα έμπλαστρα.
3: Τα λέοντος.
4: Ναι.
3: Είναι και για άλλα ζώδια. Δηλαδή εγώ που είμαι το ξώτης μπορώ να τα βάλω.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28 310 24 111.
2: Και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
5: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
7: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
8: Αυτά τα έμπλαστρα.
9: Έμπλαστρα.
8: Τα λέοντος.
9: Ναι.
8: Είναι και για άλλα ζώδια. Δηλαδή εγώ που είμαι τοξότης μπορώ να τα βάλω.
9: Βαλεντίνο.
10: Είμαστε καλά.
11: Όχι.
10: Έχουμε μυαλό.
11: Όχι.
10: Στο τρελοκομείο. Στο τρελοκομείο.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Δύναμη,
3: εμπειρία,
2: γνώση,
3: εξειδίκευση.
2: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
3: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
2: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
3: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
2: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
3: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
4: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.
5: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσας Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
6: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
7: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε μεζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
10: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM
11: 104,7.
12: 104,7.
13: Συντονίστηκες.
14: Κόλλησες.
13: Κόλλησες.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
3: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
2: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
3: Δεκαλικά Χνάρης.
2: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
3: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
2: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
4: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
5: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
4: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
5: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
6: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
7: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο. Μετρό Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
9: Τι νέα, πώς πάει?
10: Με άφησε.
9: Τι, γιατί, τι συνέβη?
10: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
9: Και τώρα?
10: Τώρα θα καλέσω την οδική.
11: Η λύση.
12: Κουτεντάκης.
11: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
12: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
13: AutoFit.
11: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
12: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
13: AutoFit.
11: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
12: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
13: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
14: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
13: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
14: Ψυχολογία,
13: παιδαγωγικά,
14: τουρισμός,
13: προπονητική,
14: αισθητική,
13: διοίκηση,
14: μαγειρική,
13: πλήρωμα ασθενοφόρου
14: και πολλά ακόμα.
13: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
14: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
13: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
14: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
13: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
14: 28 310 24 111
13: και www.mbs.com.gr.
14: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
15: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
16: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
15: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
16: Φανταστικά είναι.
15: Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
16: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
15: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
16: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
15: Αλήθεια!
16: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
15: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
16: Για την κόρη σου.
15: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
16: Γράφε 28 31 030 250.
15: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
16: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
15: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
16: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
15: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού.
16: Τέλεια. Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
17: Αλφα στους 104,7.
18: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
19: Έλα, Γρηγόρη, τι είναι αυτό το γράμμα?
20: Σοκολέτακι.
19: Ένα γράμμα από μία...
21: Σου γράφω
20: σοκολέτακι.
21: Ένα γράμμα.
20: Σοκολέτακι.
19: Όχι.
21: Πώς θέλω να...
22: Δεν το λένε έτσι, παιδιά. Δεν το λένε.
21: Συγγνώμη.
22: Όχι. Πώς θέλω να...
19: Στο δώσω. Τρόμαξα.
20: Σε αγαπώ.
22: Θέλω να μιλήσω.
21: Όπου φίλε, λέω πως αυτό πήγαμε στον άλλο κόσμο.
22: Και ώρα πήγε εδώ. Σ' αγαπώ πως είσαι 11 στις 10.
21: Θέλω
22: άλλο τίποτα. Είναι πια. Θα πέσω μάλλον.
19: Ρε, έλα να πούμε ένα τραγούδι όλοι έτσι.
20: Ναι.
19: Άλλος παίρνει από κάτω. Τι παίρνεις τηλέφωνα εσύ, ρε?
20: Μην ξεχνάς το λιγέν.
19: Ρε εσύ, Νίκο, σταμάτα το τηλέφωνο. Θα σηκώσει πάνω κανείς καμιά καρδιά να πω.
22: Όλο η δικιά σου.

0: Έλα, πλάκα κάνεις τώρα.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Η ζωή είναι τόσο βλάμικρη και η αγάπη της ζωής μας ίσως μη.

0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.

0: Αλφα FM
1: 104,7.
2: 104,7.
1: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
3: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
4: Non-stop mix.
3: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
4: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: κάνω λάθος. 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
2: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευή.

0: Και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Οτοβιζιών. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Οτοβιζιών, στο 2831075000 ή στο rethymno.otovision.gr.
1: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βόρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320. Αλφα στους 104,7.
2: Ακούστε.

0: Alpha FM.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix. Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
2: Non-stop
1: mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Έμεινε ένας.
4: Ναι, εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
6: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
7: Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
8: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
9: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
0: Αλφα στους 104,7.
10: Άκου μουσική, άκου μουσική, μουσική. Εδώ, εδώ, εδώ. Τα ακούς όλα. Αλφα.
11: Εδώ, εδώ, τα ακούς όλα.
0: ΑΛΦΑΕΦΕΜ
1: 104,7
11: 104,7.
1: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
12: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
13: Εδώ γίνεται χαμός με τα τζιτζίκια.
14: Είναι πολύ δυνατά τα τζιτζίκια.
13: Πολύ.
15: Για το έλεγα και το πρωί.
16: Ναι, θέλω να μας κάνεις λίγο το τζιτζίκι.
14: Είμαι τζιτζίκι μόλις ξύπνησα.
16: Και είμαστε και οι τέσσερις πάνω σε ένα δέντρο. Είμαστε στο απέναντι κλαδί μέσα από το δέντρο.
14: Δεν σας έχω δει καθόλου. Έχω ξυπνήσει μόλις τώρα. Κοιτάω το κλαδί μου. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Κοιτάω ωραίο καιρό. Κάνω και. Κυρίω σε κοιτάζω.
16: Τι πάτησε στα δελτία τώρα. Και πώς αρχίζεις και τα παίρνεις, γιατί τα παίρνεις. Φοβερό, έτσι κάνει.
15: Όπου σταμάτα, τα νεύρα μου.
14: Σταματά, κοιτάζω λίγο δεξιά, στράβει, με κοιτάζω, σταματά.
16: Ναι, σταματά, ναι.
14: Συνεχίζεται κανείς. Ναι, αλλά συνεχίζουμε. Ε, πάμε.
13: Μικρός,
14: όλο το καλοκαίρι αυτό το πράγμα, η ζωή αυτή. Τι, ρε.
12: Πρωινό Σφαίρα, 102,2. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697 86 12 320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια. Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
4: 28310-24111.
3: Και www.mbs.com.gr.
4: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
3: και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκινούν.

0: τις κατασκευές σας.
1: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 50383 και 6974 901 553.
0: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος.
5: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
4: Ο ηγέτης στο νερό.
6: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
7: Αλφα στους 104,7.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
4: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Νέα, πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι, γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση.
8: Κουτεντάκης.
7: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
10: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακά! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια, γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
11: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
0: Αλφα στους 104,7.
12: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
13: Άκου δυνατά,
14: άκου μοναδικά.
12: Αλφα.
15: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
16: Για να πάρουμε άλλη μια φορά τη
17: Κλέρι.
16: Που είσαι Κλέρι.
17: Και αυτό το μεσημέρι.
16: Τέλεια.
9: Που άλλος θα σε φέρει.
13: Ξανάβαζε σε φέρει.
16: Όχι, πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή το έρι.
9: Μαζί με το μπαρμπέρι.
13: Θα αρέσει ο μπαρμπέρι.
16: Να σου πω τώρα, το κάνετε λίγο σοβαρά. Δεν σηκώνουν τα δύο τηλέφωνα ούτε
9: κλείνουν. Που έχει ένα μουστάκι.
16: Κλείσω τηλέφωνο λίγο, Νίκο, πάμε.
9: Έλα εγώ. Που έχει ένα μουστάκι.
16: Ωραία, δεν κάτσε, από την σειρά έχουμε μπερδευτεί. Πάμε.
17: Που είσαι κλέρι. Και αυτό το μεσημέρι.
9: Που άλλο θα σε φέρει.
16: Εντάξει,
13: που φόραγε μπερμπέρι.
16: Καλά, δεν είπαμε να μην έχουμε καταλήξει τώρα.
18: Καλά, πάλι εγώ σου φταίω δηλαδή τώρα. Γιατί δεν το κάνω εγώ έντεχνο, αφού είσαι στην
9: Ελλάδα. Ωραία, δεν γυρίσω εγώ.
18: Θα αλλάξω.
9: Έλα, εγώ θα το γυρίσω.
18: Εγώ θα το γυρίσω.
16: Εσύ θα το γυρίσει.
18: Για να γυρίσει πάντω, να γυρίσει έτσι.
9: Ξεκίνα.
17: Που είσαι κλέρι, και αυτό το μεσημέρι.
9: Που πήγε. Και δεν πήγες.
16: Άσε μας.
13: Άνεμο στα μαλλιά σου.
16: Αυτό είναι την άνεμο.
19: Έρι, έρι, έρι, σου.
20: Πρωινό σφαίρα 102,2.
21: Αλφα FM
22: 104,7.
23: 104,7.
24: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
25: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: 104,7.
1: 104,7.
2: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Έχεις και εσύ ένα τηλεφώνημα το 3. Πάρε λίγο το 3 στο Παναγία.
5: Πάρε το 3 στο
6: Παναγία. Να το πάρεις μόνος σου.
5: Νάντση, σε παρακαλώ.
6: Όχι, γιατί με βάζετε και παίρνω.
5: Σε παρακαλώ, κάτω για μένα.
6: Ωραία, Γρηγόρη, πάρε εσύ.
5: Το πήρε σωστά.
4: Πήρα, ναι, ρε. Δεν το πάρω σωστά. Τι είμαι χαζό. Θα πρέπει να έχει χτυπήσει μέχρι τώρα. Περίμενε λίγο. Περίμενε, ναι, κλείστο λίγο.
7: Κλείστο ξανά.
5: Κλείστο και εσύ.
6: Κλείστο εσύ, Γρηγόρη.
7: Δεν βάζω τίποτα.
5: Με μπερδεύει, λέει.
4: Θα ξαναπάρω. Περιμένετε τώρα, γιατί με τσατίζει το πρώτο μου τηλέφωνο. Μόνο εσύ τα κάνεις όλα καλά. Συγκλονιστικό αυτό το πράγμα. Βάζω και το πλουστικό.
5: Τι έπαθες. Χτύπησε. Ρε Νάνση, δεν τον λυπάσαι τον άνθρωπο καθόλου. Ψυχή δεν έχεις μέσα σου.
4: Πάει να τα βάλει όλα στο ίδιο αυτή.
6: Για να μάθει να φέρετε. Όπα, πρόσεχε.
5: Μαύρε Νάνση, μου έχει κάνει κοιλιά η εκπομπή.
6: Συγγνώμη, να σέβεστε τη συνάδελφο.
4: Να σου πω, εγώ τώρα γιατί το πληρώνω αυτό το πράγμα με τα τηλέφωνα. Λίγο, αν είχατε λίγο τσίπα πάνω σας, δεν με βάζετε να τα κάνω εγώ αυτά.
5: Έτσι.
4: Εντάξει, δεν γίνεται, ρε φίλε, δεν παίρνει το τηλέφωνο αυτό.
7: Καλά, εσύ.
6: Γρηγόρη, δώσ' μου το τηλέφωνο, έλα, τελείωνε.
4: Περίμενε λίγο.
7: Και περίμενα, πάει 10 η ώρα.
4: Εντάξει, δεν γίνεται. Έχει δώσει τα αυτή μου. Θα τα πάρω, θα τα πετάξω όλα εδώ πέρα, έτσι. Άντε να πούμε. Λίγο σεβασμό στην ηλικία μου.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
8: Πώς θα τη βγάλω αυτή τη νύχτα, πες μου πώς θες να τη βγάλω, που καίω το να το τσιγάρο πάνω στα λόγια.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.
3: Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
4: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά. Για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
5: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
6: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
7: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
7: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
7: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
8: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
9: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
8: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
9: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
8: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
10: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Green, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
11: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Ταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-20590.
12: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
13: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
12: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
13: Ψυχολογία,
12: παιδαγωγικά,
13: τουρισμός,
12: προπονητική,
13: αισθητική,
12: διοίκηση,
13: μαγειρική,
12: πλήρωμα ασθενοφόρου
13: και πολλά ακόμα.
12: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
13: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
12: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
13: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
12: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
13: 28 310 24 111.
12: Και www.mbs.com.gr.
13: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του.
12: Και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
14: Άκου δυνατά.
12: Άκου μοναδικά.
15: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
16: Αλλά τώρα που θυμάμαι για το Μητσοτάκη, μην ρωτάτε, ο Μητσοτάκης όταν πήγε φαντάρος, να ξέρετε, το μεγάλο πεύκο ήταν ακόμα σε γλάστρα.
0: Αλφα FM
17: 104,7.
18: 104,7.
19: Συντονίστηκες.
20: Κόλλησες.
21: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
22: Πυροβολάει.
21: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
3: Αν χαλάσει όμως...
2: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
4: Τι νέα, πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση.
7: Κουτεντάκης.
6: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
9: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
10: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
11: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
12: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
11: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
12: Δεκαλικά Χνάρης.
11: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
12: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
11: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
12: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χοντρική Λιανική.
11: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
13: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας

0: Ευρωπαϊκές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
1: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
2: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
3: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε. 2831-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Αλφα στους 104,7.
6: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
7: Η γυναίκα, λέει, είναι το πλάσμα που ενώ τρώει τον κουραμπιέ,
8: ναι,
7: και συχαίνεται το ζουζούνι, το πρώτο το έχει για βρισιά, άντρα κουραμπιέ, και το άλλο για γλυκόλογο. Ζουζουνάκι μου. Για να καταλάβεις, για να καταλάβεις τι συμβαίνει,
8: τώρα,
7: τι συμβαίνει
8: στο γυναικείο εγκέφαλο.
7: Τι συμβαίνει.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Έμεινε ένας.
4: Ναι, εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
6: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
8: Τι νέα, πώς πάει?
9: Με άφησε.
8: Τι, γιατί, τι συνέβη?
9: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
8: Και τώρα?
9: Τώρα θα καλέσω την οδική.
10: Η λύση.
11: Κουτεντάκης.
10: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
11: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
12: AutoFit.
10: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
11: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογίο με εξειδίκευση στα Opel.
12: AutoFit.
10: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
11: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
13: Vision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
14: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
13: Φυσικά, για πότε?
14: Το συντομότερο.
13: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
14: Μια χαρά.
13: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
14: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
13: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
15: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
12: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
16: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου.

Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο εδώ στο Σφαίρα 102.2. Παιδιά, σας είπα για τον σούπερ διαγωνισμό που έχει μόλις ξεκινήσει. Κάποιος πολύ τυχερός, κάποια πολύ τυχερή, θα κερδίσει δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ από τα καταστήματα επίπλων Κοτσόπουλος Home. Από 9 λοιπόν έως 17 Οκτωβρίου, έχω να σας πω, τα Κοτσόπουλος Home κάνουν sofa days με 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Για μια ολόκληρη εβδομάδα επιλέξτε τον καναπέ που ταιριάζει στο σπίτι σας και υποφεληθείτε από πραγματική έκπτωση 35%. Sofa Days λοιπόν, Κοτσόπουλος Home, από 9 έως 17 Οκτωβρίου, 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Λοιπόν, θέλω να στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022. Γράφοντας τη λέξη Κοτσόπουλος, αφήστε κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Κάποιος πολύ τυχερός, κάποια πολύ τυχερή, θα κερδίσει δώρα επιταγή αξίας 2.000 ευρώ με τη μεγάλη υπογραφή Κοτσόπουλος Home, και η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου από την εκπομπή μας. Πολύ και καλή επιτυχία.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
4: 28 310 24 111.
3: Και www.mbs.com.gr.
4: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
6: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
7: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
8: Δύναμη,
9: εμπειρία,
8: γνώση,
9: εξειδίκευση.
8: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
9: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
8: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
9: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
8: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξελίξης. εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831 050 383 και 6974 901 553.
9: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
10: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος.

0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
2: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πεκκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητε και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: σκοτώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλεν Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Έρχεται και το νούμερο 1 του Σφαίρα Top 30. Πάμε τώρα σε μια πολύ αγαπημένη ηθοποιό και πολύ ωραία γυναίκα, την Demi Moore, η οποία πρόσφατα έκανε κάποιες δηλώσεις και σχολίασε τις αρνητικές αντιδράσεις και κριτικές που είχε στο παρελθόν για την τεράστια άμοιβη που είχε πάρει από την ταινία Striptease. Έχουν πέρασει αρκετά χρόνια από τότε, το θυμάστε παιδιά, το Striptease. 1996 έχω να σας πω. Και ήταν έτσι μια ταινία που είχε συζητηθεί γενικότερα πολύ και για το περιεχόμενό της. Λοιπόν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η Demi Moore είχε λάβει 12,5 εκατομμύρια δολάρια αμοιβή, γεγονός το οποίο την ανέδειξε ως την πιο ακριβοπληρωμένη ηθοποιός στον κόσμο εκείνη τη συγκεκριμένη περίοδο. Η Moore υποστήριξε ότι αντί να της αναγνωριστεί απλώς το ότι κατάφερε να αγγίξει το μέγεθος των αμοιβών των ανδρών στάρ του Hollywood, από την άλλη ανταυτούς δέχτηκε σφοδρή κριτική, με μεγάλο μέρος των αντιδράσεων να συνδέεται με το ρόλο της ως αισθησιακής χορεύτρια στην ταινία. Έτσι λοιπόν είπε: «Δεν το παίρνω προσωπικά, πιστεύω ότι όποιος βρισκόταν στη θέση μου και ήταν ο πρώτος που πέτυχε αυτού του είδους την ισότητα στις αμοιβές, πιθανότητα θα είχε δεχτεί επίθεση, αλλά επειδή έκανε

μια ταινία που ασχολούνταν με τον κόσμο του στριπτής και του σώματος. Προφανώς ήθελαν να με κάνουν να ντραπώ, εξήγησε η Μουρ. Και είπε επίσης, σε ό,τι αφορά στα χρήματα, γιατί να μην λάβω αυτό που μου αξίζει. Το διεκδίκησα και το πέτυχα. Και μπράβο της, και πολύ πολύ καλά έκανε. Δεν το συζητώ. Και νομίζω ότι και με την πρόσφατη ταινία, το Substance, πότε είχε βγει, πέρσι, πρόπερσι. Νομίζω ότι απέδειξε σε όλους ότι είναι και μια πολύ καλή ηθοποιός. Έρχεται το νούμερο 1 του Σφαίρα Top 30 μας. Είναι η Μαρσό. Γρανίτα Λεμόνι.

0: Ευχάριστος Γιώργος Μαζονάκης εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα. Σίγουρα σου έχει συμβεί να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που δεν έχεις Wi-Fi. Λοιπόν, ήρθε το Nova More και θα κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά για όλους. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις αλλά και περισσότερα για Connect Day One και Ultra Wi-Fi Nova.gr. Κάπως αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Ελίνα Παπίλα Θανάσπασα. Απογευματινό σφαίρα. Σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια πολλά. Καλή εβδομάδα σε όλους και πάλι.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Διάβασα για αυτή την κυρία που έδωσε στον Κριστιάνο Ρονάλντο 100 ευρώ και ήταν απάτη.
3: Α, του τα έδωσε τελικά.
2: Ναι, έδωσε, ναι, βέβαια. Τρελάθηκα.
3: Γιατί τρελάθηκε.
2: Γιατί έχω δώσει 1000 ευρώ στον Τζορτζ Κλούνι, έχει κόστο να μου τα δώσει.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Επιστρέφεις από την Κηφισίας και σκέφτεσαι τι θα μαγειρέψεις το απόγευμα? Κράτα αυτό. Στο κολυμπάρι Χανίων, οι ελιές που έφτασαν από τους ελαιώνες σε 12 ώρες είναι ήδη φρέσκο, εξαιρετικό παθαίνω ελαιόλαδο τέρα κρέτα. Στο ελαιοποιείο μας κάνουμε την ελαιοποίηση σε 12 ώρες για να κρατήσουμε όλη τη φρεσκάδα και τα θρεπτικά συστατικά του καρπού. Για να φτάσει στο πιάτο σου ένα ελαιόλαδο με απίστευτη γεύση και ποιότητα. Δοκίμασε Τέρα Κρέτα και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
5: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
6: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Auto Athena 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε 3 αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη.
10: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
11: Η ώρα είναι 5.
12: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
13: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
12: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
14: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
15: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
16: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
17: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
18: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
17: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
18: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
17: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
18: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
17: Αλήθεια!
18: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ και Ραστάζ.
17: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
18: Για την κόρη σου.
17: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
18: Γράφε. 2831-030-250.
17: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
18: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
17: Μακά. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
18: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
17: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
18: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
19: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-74770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
20: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
21: Α, καλά. Μιλάμε τώρα.
22: Γυαλιά
21: ηλίου και τέτοια.
22: 7 ώρα το πρωί.
21: Χωρίς κινητά πουθενά.
22: Να σε ψάχνει μάνα.
21: Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι που μου έχει συμβεί.
22: Πες μικονιάτισα.
21: Μικονιάτισα γιατί?
22: Κολλάμε το τραγούδι.
21: Λοιπόν, εχθές είχα πάει σε ένα φεστιβάλ, στο Καστρόσοφ τέλος πάντων.
22: Okay.
21: Λοιπόν, η θύη μου τώρα εκεί, καταλαβαίνεις. Και έπεσα. Έπεσα.
22: Τι εννοείς έπεσα?
21: Έπεσα.
22: Έπεσα.
21: Έπεσα. Αλλά μιλάμε τώρα πιρουέτα, θεαματικά, όχι έπεσα πλέον.
22: Αχ, δεν το έχουμε σε βίντεο.
21: Έχει όλο μου το. Αν ήταν προς
0: καπάκια μου, καλέ.
21: Θα σου πω κάτι. Έχω χτυπήσει αρκετά. Αρκετά.
0: Α, γι' αυτό κουτσέρι.
21: Ήτανε τρελό το χτύπημα. Την έχω φάει πολύ καλά, δηλαδή.
0: Πώς έπεσες?
21: Έπεσα, μπερδεύτηκα κάπως. Δεν ξέρω. Ήρθε ένας κύριος να μου μιλήσει.
0: Αυτός θε.
21: Ο δε φταίει, μωρέ, πολύ γλυκούλης. Τώρα δεν έφυγε εκείνος, έφευγα εγώ. Τόσο πάνω, έπεσα πάνω σε ένα μπάνερ. Και από αυτό το μπάνερ μετά έπεσα σε δεύτερο μπάνερ. Δεν σταμάταγε. Δεν σταμάταγε. Ο Αντώνης μου λέει, έβλεπα τα μπάνερ να κουνιούνται. Αλλά δεν κατάλαβα τι ήθελα από πίσω. Αποτέλεσμα, το έχω φάει πάρα πολύ καλά πίσω. Πού, θα σου πω κάτι.
0: Ελά, εγώ που γελάω.
21: Πόσα φέρνει. Ναι, ντροπή σου που γελάς. Εγώ είμαι πονεμένη. Λοιπόν, αν αυτό το χτύπημα ήταν λίγο πιο πάνω, θα ήταν καταστροφικό.
0: Τόσο πολύ.
21: Και λέω σε ένα δευτερόλεπτο ότι μπορείς να πάθεις.
0: Δηλαδή, ήταν αυτό που λέμε γοφό, γριά, έπεσε.
21: Εδώ. Περίγραψε το, εδώ.
0: Εκεί που θέλετε.
21: Αλλά μαξιλάρι όμως, βρήκε μαξιλάρι.
0: Στα μαλακά μόρια. Άρα για Κάμα Σούτρα σήμερα.
21: Και πάει και βάζει Κάμα Σούτρα ο άλλος. Και δεν μπορώ να καθίσω. Κάθομαι μονόπατα, γέρνω προς τα αριστερά. Δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ναι. Μάτι, ε.
0: Μασαζάκι δεν σου κάνει το αγόρι?
21: Πήγα το πρωί, έκανα μια θεραπεία σε ψυχοθεραπευτή.
0: Α, τόσο πολύ.
21: Ναι, και αύριο πάω στο ορθοπαιδικό.
0: Θέλω το αυτό έχει μαύρο μόλοπα.
21: Είναι όλο.
0: Όλο, ε.
21: Όλα τα χρώματα σκούρα.
0: Συγγνώμη, έπεσε και από ύψο ή απλά επειδή έπεσε στο μπάνερ?
21: Τώρα που το σκέφτομαι, καταρχάς ντροπή, με είδε κόσμο να πέφτει.
0: Γελάγανε.
21: Έφυγα σφαίρα. Μου λέει τους διασώζεις. Φωνάζει μια κυρία. Τους διασώζεις.
0: Εκεί
21: διασώζεις.
0: Που είναι φεύγεις. Εκεί λες καλύτερα να με πάρουνε πέντε άγγελοι. Συγγνώμη. Γιατί βλέπουμε οικογενειακές ιστορίες.
21: Μίλωσε Γιάννη, ζαλίστηκα. Λοιπόν,
0: oh.
21: Καλή εβδομάδα σε όλους. Ευχόμαστε να είσαστε καλά, να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Αυτά είναι τα δικά μου τα νέα. Αν το δεις, θα με λυπηθείς, αλλά δεν μπορώ να το δείξω.
0: Σε καταλαβαίνω, είμαστε πλέον σε. Έχουμε μπει σε αυτή τη δεκαετία, εγώ και εσύ, που το χτύπησα.
21: Ή από πέσιμο, ή. Ναι.
0: Είναι πολύ σοβαρό. Όχι, το καταλαβαίνω. Γιατί και εγώ το καλοκαίρι.
21: Γελάς όμως, γιατί κοροϊδεύεις?
0: Είναι ωραίο να πέφτουν οι άλλοι. Μ' αρέσει. Και εγώ γελάω. Εμένα με έχει χωρίσει σχέση με την κοροϊδεύει επειδή έπεσε.
21: Γιατί?
0: Λοιπόν, είμαστε στη Μήλο. Εσύ ξέρεις το από Μήλο.
21: Ναι.
0: Όχι στο Παπάφραγκα. Δεν θυμάμαι το πιο.
21: Τέλος πάντων.
0: Είναι μια παραλία που έχει μια μεγάλη κατεβασιά. Mm. Αλλά πας κανονικά μετά από διάφορα. Θέλει λίγο
21: προσοχή. Ζευγάρι, εσύ.
0: Ναι, θέλει λίγο προσοχή. Τώρα μιλάμε 22, 21. Mm. Τώρα. Mm. Και ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι. Άξιζε οι διακοπές. Α, και τα λέει. Και χοροπήδαγε. Και τη λέω, μη χοροπηδάς. Στην κάτω.
21: Και φυγε.
0: Και πατάει. Γυρνάει το πόδι το κουτοπιέ. Και προσγειώνει το κουτοπιέ. Πού η ισορροπία? Περνάει η Μιτσούκο που φόραγε παντόφλα, φεύγει Χαβαγιάνας. Βλέπω ξαφνικά δύο πόδια στο ανάποδα, στον αέρα. Και ένα κεφάλι να προσγειώνεται στην κατηφόρα και ένα βαρελάκι. Πόδι, κεφάλι, πόδι, κεφάλι. Πόδι.
21: Δεν έτρεξες να βοηθήσεις, ρε.
0: Πού να προλάβω. Αρχικά παγώνεις. Είναι τα πρώτα δεύτερα που λες. Δεν γίνεται να πέφτει τόσο κόμικ, τόσο καρτούν ο άλλος.
21: Και τι έκανες?
0: Άρχισε και γέλαγα. Καθώς έτρεχα. Όπως να τρέχω τώρα ανάμεσα σε μια κατηφόρα με ομπρέλα ψυγιάκι, όλα φορτωμένα. Να τρέχω έτσι και λέω, είσαι καλά. Και να ακούω την αρρώστια. Και με τα κλάματα. Φαγωμένη πλάτη, γόνατα,
21: γρατζινιές,
0: όλοι. Και εγώ, εντάξει, ήταν νευρικό, ήθελα να τη βοηθήσω εκεί, προσπαθούσε.
21: Όχι, δεν ήταν νευρικό, το γέλιο ήταν αισθητίας.
0: Ναι, ήταν αυτό, ξέρεις, ότι έσφυγα τα χείλια, είχα, ξέρεις, σαν να κρατάγα κλανιά σε εκκλησία.
21: Σταμάτα, μωρέ.
0: Ήμουνα κατακόκκινος, έκλαιγαν τα μάτια μου, δάκρυζα. Ένα καυγά, με το πρωινό έφυγε. Μάφηκε και μ' άφησε στην πίνα.
21: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Μπαίνουμε στα μάξι χθες. Και τον έβλεπα ότι θέλει να γελάσει. Τον έβλεπα. Τέτοιο. Δεν τόλμαγε βέβαια να το κάνει, γιατί εκείνη την ώρα οι καπνοί έβγαιναν από όπου υπήρχε.
0: Εκείνη την ώρα σκέφτεται, λέει. Τρία παιδιά, δύο ακίνητα, ένα κατάστημα. Αξίζει να γελάω.
21: Περίμενε να δει αν γελάω. Και εμένα με πιάνουν τα κλάματα, γιατί πόναγα. Και κατάλαβε ότι δεν. Παρ' όλα αυτά γέλασε, να ξέρει. Του ξαναμίλησα πριν από μία ώρα.
0: Εντάξει. Από αγάπη. Και με την Κική τώρα, δηλαδή, όποτε χτυπάει, γελάω. Βοηθάω.
22: Αλλά πιο, άμα τη δω ότι πάει πολύ mood, κλαίω, δεν γελάω. Το πνίγω. Το πνίγω. Άμα δω ότι γελάει, πάει, τελείωσε. Το γλεντέμα, το γλεντάμε.
21: Λοιπόν, είναι 5 και 10, είναι Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Σας καλωσορίζουμε στο απογευματινό Σφαίρα 102.2. Θανάσης Πασάς.
22: Έλληνα Παπιλά, ή χτυπημένη.
21: Ο Γιάννης Οσμπούνια είναι στη ρύθμιση του ήχου και όλοι εσείς στο Viber 693-610-1022. Λοιπόν, τι έγινε, τι μας έκανε το voice το Σάββατο το βράδυ.
22: Αισθάνομαι.
21: Είναι
22: ένα μικρό στιγμιότυπο, γιατί εντάξει είχε και μπάλες, sorry, okay.
21: Ναι, ναι.
22: Τρομερό αυτό.
21: Φοβερό το αφιέρωμα.
22: Γιατί το κάνανε και πολύ κοντά στην. Στην πώς το λέμε τώρα, παιδί.
21: Στο θάνατο.
22: Στο
21: ναι.
22: θάνατο. Στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, τέλος πάντων. Στην αποχώρηση, εγώ ήθελα να πω.
21: Ναι, ναι.
22: Τέλος πάντων. Δεν μου άρεσε και θα σου πω γιατί δεν μου άρεσε. Γιατί συντοπίσα κάτι. Τα τραγούδια του Γιώργου, τραγουδιόνται μόνο από τον Γιώργο.
21: Καλά, ναι, αυτό δεν έχει να κάνει με το ότι.
22: Όχι, ήταν πολύ ωραίο το αφιέρωμα. Και πολύ ωραίο, μου άρεσαν και φίλοι του. Απλά σου λέει, παιδί μου, το δικό μου το αυτή είναι τόσο δύσκολα τελικά τα τραγούδια του Μαζονάκη, επειδή ήταν βιωματικά, που δεν με ακούγονται καθόλου ίδια πλέον χωρίς το Μαζονάκη.
21: Ναι, δεν μπορούσε να τα ακούσει από άλλον εύκολα.
22: Ναι, κάπου μου χτυπάγαν. Μόνο ο Διονυσίου κάπως με έφερε κοντά.
21: Ναι. Εγώ θέλω να σας πω ότι ήταν ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα που εγώ αισθάνθηκα σαν να τον αποχαιρετήσαμε το Σάββατο τελικά. Δηλαδή, σαν να είναι το τελειωτικό καλό ταξίδι Γιώργο Μαζονάκη. Που έτσι αισθάνθηκα και κρατιόμουν μέχρι που βγήκε η Πάολα. Εκεί, παιδιά, έκλαιγα, δεν μπορούσα να σταματήσω. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό είναι πολύ υποτιμημένο τραγούδι.
22: Είναι κομματάρα, εγώ δεν το είχα ακούσει αυτό.
21: Είναι ένα τραγούδι που γράψε ο Πάριος, γιατί ένας φίλος του Μαζονάκη του είχε πει ότι ο Μαζονάκης θέλει να του γράψει ένα τραγούδι. Ήθελε ο Μαζονάκης ένα τραγούδι για τον Πάριο. Και του λέει ο Πάριος, εντάξει, θα του γράψω ένα. Του γράφει ο Πάριος αυτό το τραγούδι και το ξεχνάει ο Μαζονάκης. Και λέει ο Πάριος, αφού δεν με πήρε ποτέ, θα το πω εγώ στον άλμπουμ μου. Και το βάζει ο Πάριος στο άλμπουμ. Και λέει ο Μαζονάκης μετά από καιρό, μετά από χρόνια, θέλω να το πω αυτό το τραγούδι. Και του λέει ο Πάριος, μα για σένα γράφτηκε. Και έτσι το είπε το 15 ξανά ο Μαζονάκης. Το 15 δεν θυμάμαι πότε το είπε. Μπορεί να κάνω και λάθος ημερομηνία. Αλλά θέλω να πω ότι η ιστορία είναι φοβερή. Το τραγούδι είναι σαν να περιγράφει το Γιώργο Μαζονάκη. Ναι. Στο 100%.
22: Εγώ νόμιζα ότι το γράψανε. Εντάξει, είναι φτωχές οι γνώσεις μου στα ελληνικά τραγούδια, το έχω ξαναπεί αυτό. Αν και προσπαθώ να τις διεθνήσω πλέον, όσο μεγαλώνω. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως, ότι δεν το ήξερα αυτό το τραγούδι. Και εγώ λέω.
21: Πάρα πολλοί κόσμοι, παιδιά.
22: Και λέω, γράψαν τραγούδι, ναι, για την περίσταση.
21: Πάρα πολλοί κόσμοι.
22: Γιατί λέω, είναι πάνω του αυτό το τραγούδι.
21: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι που εμένα με συγκλονίζει και δεν ξέρω, κάθε τόσο θα ήθελα έτσι να το βάζουμε, να το ακούμε αυτό το τραγούδι.
22: Ένα μήνα πλέον, έτσι. Δηλαδή έχει φύγει ένα μήνα και είναι σαν να έφυγε χθες, παιδιά, ο Γιώργος.
21: Καλά, δεν έχει συμπληρώσει μήνας, νομίζω.
22: Νομίζω κλείνει την Τετάρτη μήνα.
21: Και είναι και μια υπόθεση που όσο προσπαθούμε να την καταλάβουμε και να βγουν τα στοιχεία, τόσο πιο σκοτεινή είναι οι δρόμοι που έρχονται.
22: Κοίτα, τώρα, επειδή θέλω, δεν ήθελα να το πω γιατί θα κάνεις την αφιέρωση, απλά μου δίνεις τώρα το πάτημα ένα μικρό. Άκουγα τώρα κάποια στοιχεία σε κάποιες εκπομπές τελευταία, κάτι μηνύματα, κάτι εξετάσεις, ότι έχεις φόβο μέσα σου και ανασφάλεια. Θέλω να πω ότι υπάρχει ατομική ευθύνη, σίγουρα. Και όχι μόνο στο Γιώργο Μαζονάκη, και σε εμάς και σε όλους μας, αλλά πραγματικά όλη η ευθύνη για μένα είναι, είναι στο κέντρο, όχι στο κέντρο, είναι στην ελεκτική αρχή. Δεν γίνεται αυτό το γιατρείο, αυτοί οι γιατροί να λειτουργούσαν 20-25 χρόνια και να μην τους είχαν κλείσει.
21: Εντάξει, δηλαδή, δεν είμαστε ούτε ο Ευαγγελάτος του Κουσουλός, είμαστε το απογευματινό Σφαίρα 102.2 και πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι.
22: Πάμε, εντάξει,
21: που εμένα με συγκλώνησε, παιδιά. Η Πάολα πραγματικά ήταν ανατριχιαστική στο Voice. Γιώργος Μαζονάκης στον Σφαίρα 102.2 και ποτέ.

0: Ματινό Σφαίρα 102.2. Μπείτε στο Instagram του Σφαίρα και δείτε το βίντεο που ανέβηκε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Έλα, εντάξει.
0: Όχι, όχι.
1: Καλός ήταν.
0: Γελούσα πάρα πολύ.
1: Εντάξει, το έχει Αργυρός λίγο.
0: Γελούσα με σένα, ρε Θανάση. Μην το χάσετε αυτό το βίντεο, παιδιά. Ακούστε με λίγο. Υπάρχει και στο TikTok του Σφαίρα. Όπου και να μπείτε θα το βρείτε.
1: Αθλοπαιδίες με τον Κωνσταντίνο.
0: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός γυμνάζεται μαζί με τον Θανάση.
1: Ναι, αλλά.
0: Μην το χάσετε τώρα αυτό. Είναι κρίμα.
1: Ναι, στη social ομάδα όμως του Αργυρού να με ανεβάσει και εμένα. Μήπως πάει επιτέλους 100.000 και παίρνω κανένα σκουπάκι μετά χορηγικό. Γιατί άλλοι καλύτεροι influencer είναι από μένα. Γιατί είμαι ακόμα στους 62, γιατί με τιμωρείτε έτσι.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά σε σένα που γιορτάζει σήμερα, που είναι ο Ερμογέννης, η Χαριτίνη, Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας, Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη, Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, πάλι Πανελληνία ημέρα σχολικού αθλητισμού. Σου είπα τι έπαθα την Παρασκευή.
1: Το γιορτάζουν γενικά.
0: Πριν από δύο Παρασκευές, η πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου, καθιερώθηκε με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας ως Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Άρα σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Στο δικό μας το δημοτικό της Ιωάννας, το γιόρτασαν δύο εβδομάδες πριν.
1: Εντάξει.
0: Παρασκευή.
1: Τότε γουστάρα.
0: Λοιπόν. Παρασκευή, πριν από δύο Παρασκευές. Λοιπόν, δεν πήγανε με τσάντες στο σχολείο. Ήταν ενημερωμένα τα παιδιά και οι γονείς ότι δεν θα έρθουν με τσάντες τα παιδιά στο σχολείο. Mm-hmm. Θα φέρουν mm-hmm. μόνο το κολατσιό mm-hmm. τους και αυτά.
1: Και το κολάν τους.
0: Την επόμενη Παρασκευή, αυτή που μας πέρασε δηλαδή, έλειπα εγώ το πρωί και την πήγε ο αδερφός της την Ιωάννα στο σχολείο. Και με παίρνει δασκάρα τηλέφωνο μια παρά και μου λέει: το παιδί έχει έρθει χωρίς τσάντα. Γιατί το παιδί νομίζει ότι κάθε Παρασκευή δεν είναι σχολείο. Σου λέει: κάθε Παρασκευή κάτι γιορτάζουμε.
1: Συγγνώμη. Αυτό το γαϊδούρι. Αυτό το γαϊδούρι.
0: Και τον παίρνω, του λέω: καλά, γιατί πήγε το παιδί χωρίς τσάντα. Μου λέει: μου είπε ότι δεν έχει. Λέω: τι σου, δηλαδή, μα σου λέει.
1: Σου είπε το τρίχρονο, ρε. Και εσύ το πίστεψε. Τι είσαι μάρτυρας, είσαι σε ελληνικό δικαστήριο, ρε. Με τη φλατά, με κλειστά τα μάτια μας.
0: Λοιπόν, τι άλλο σήμερα έχει γίνει, για να δω.
1: Πολλά
0: να δω.
1: Έχουν γίνει σήμερα.
0: Εσύ Σαββατοκύριακο τι έκανες? Γενικά και τι εξαφανίσεις σε weekend εσύ?
1: Δούλευα το Σαββατοκύριακο.
0: Τι εννοείς δούλευες?
1: Δούλευα. Μην μου κάνεις.
0: Ναι, πολύ.
1: Το Σάββατο είχαμε το event της
0: Α, ναι, το είδανε, ναι.
1: Ναι, ήμουν εκεί, οπότε δουλεύαμε. Celebrity style.
0: Ο Θανάσης δουλεύω πολύ.
1: Δουλεύω πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, σε κάποια φάση εκεί.
0: Κουράστηκε.
1: Κάνουμε ένα small talk με τον Βασάλο, κάνα μισάρο και του λέω: μα κουράστηκα γιατί καθόμασταν. Και μου λέει: έχει ζήκιο. Μετά έρθει και ο Φίπστερ και πω, λέω: παιδιά.
0: Πολύ δουλειά.
1: Πολύ κουράστηκα.
0: Πολύ δουλειά.
1: Ρε, άκου εδώ, το ανεβάσανε story, γι' αυτό θα το πω. Μιλάμε επικίνδυνα άσχετο αυτό ο Φίλιππο, ο Φίπστερ. Επικίνδυνα άσχετο.
0: Ο Φίλιππο είναι άσχετο.
1: Θα σου πω γιατί είναι άσχετο.
0: Ναι, ναι.
1: Τον φωνάξανε εκεί τον άνθρωπο στο event Allwin X Racing.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, δεν τα πολύ γνωρίζει, δεν τα ξέρει το παιδί. Τον βάζουν σε ένα αυτοκίνητο να κάνει γρήγορο γύρο και τα λοιπά, fast lap λέγονται, με τον Κίμι Χάκινεν. Ο Κίμι Χάκινεν, επαγγελματίας οδηγός τώρα. Ο Κίμι Χάκινεν,
0: πάλι. Σαν να την Κίμι της Εύβοιας, δηλαδή.
1: Σταμάτα και συμμοριάσαι. Κοίτα τα τύπα λέτε στο Σουμπάκι μετά και την Μπέι. Έχει σηκώσει δύο πρωταθλήματα. Δεν έκανα σε όγιο και όγιο.
0: Πρωταθλήματα σε ποιο άθλημα?
1: Εφένα, Φόρμουλα 1. Μιλάμε Νάιτ, Κίμι Χάκινεν, πολύ λόγο. Τρελό, Ιρλανδό και τα λοιπά. Τον είχα φέρει τον άνθρωπο εκεί, μιλάγε. Έκανε και ένα συνέδριο, μα μίλησε, παρουσίασε διάφορα. Και μπαίνει μέσα ο Βασάλος, μπήκαν και άλλοι, μπήκε και η Τσιμτσιλή. Μπαίνει και ο Φίπστερ και γυρνάει και του λέει: επαγγελματίας οδηγός εσείς? Το ξέρετε?
0: Άμα δεν ξέρεις,
1: το ξέρετε να το πάτε. Για να είναι ο άνθρωπος, τι να πει, ρε φίλε. Τι να του φέρνω τα βιογραφικά του.
0: Μη φωνάζει. Έλα μου, άμα δεν ξέρει, καλά έκανε και ρώτησε.
1: Αυτό ήταν το Σάββατό μου. Πάρα πολύ κουραστικό. Μετά Κυριακή είχα ένα meeting για μια εκπομπή που ετοιμάζω 4 χρόνια. Είναι πολύ δημοσιογραφική έρευνα.
0: Ναι, το μάθημα, το καταλάβω.
1: Κουραζόμαστε. Και μετά έπρεπε να κάνω meet and greet, δηλαδή grill, να ψήσουμε, γιατί είχε Εθνική Ελλάδος.
0: Α, ναι, η οποία δεν κέρδισε.
1: 0-0, κέρδισε.
0: Ναι. Κάτι έκανε.
1: Νίκη είναι αυτή.
0: Κάτι έπαθε η Εθνική στο 90 και φώναζε ο γιος μου.
1: Τι έπαθε η Εθνική
0: στο 90? Κάτι, της βάλανε γκολ στο 90-95.
1: Όχι, έγινε. Πολύ νωρίς έγινε, αυτό στο 10.
0: Όχι χθες. Ναι, τέλος πάντων.
1: Μήπως έβλεπε κάτι
0: άλλο. Ο Θάνος λέει, πες του, μην κοροϊδεύει και από πάνω. Μίκα Χάνικεν λέγεται ο άνθρωπος. Άκου Κίμι. Τι Κίμι, ρε Θανάση. Ούτε πώς λέγεται.
1: Μίκα, ναι, ο Μίκα. Το μπερδέψα, sorry, με τον Κίμι Ραϊκόνεν.
0: Κανό, είναι που μας κοροϊδεύει κιόλας και μας το παίζει και ιστορία.
1: Το μπερδέψα, τον Κίμι Ραϊκόνεν.
0: Μην μιλάς μου.
1: Μίκα, έχει.
0: Είναι σαν να πω εγώ τον Αργυρό Βασίλη. Άσε μας.
1: Σιγά, το θέμα να ακουγεί το επώνυμο. Χάκινε, το είπαμε.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Των 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
3: Πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση.
6: Κουτεντάκης.
5: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
9: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
10: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
9: Φυσικά, για πότε?
10: Το συντομότερο.
9: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
10: Μια χαρά.
9: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
10: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
9: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
11: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΕΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
12: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Καλσέτο Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
7: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
2: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
7: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
2: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
7: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
2: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Στο Ρέθυμνο. Πάμε σφαίρα. Αταπληστικά.
15: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
16: Στην Greco Strong θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
17: Ότο Αθήνα. Powered by Atlantic Air.

0: κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου, 1 με 3.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
2: Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη Spotawheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες, χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Spotawheel. Premium leasing. Light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Olympus με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
4: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Να το σημάδι.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
5: Πόσο σ' αγαπώ.
6: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
5: Μοιάζει με ένα ψέμα.
6: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
7: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παραγευτεί, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Είμαστε μαζί. Παγκόσμιο φαινόμενο. Τι λέει εδώ η Μαριάνθη? Γεια σου, πολλά φιλάκια στη Μαριάνθη, στην Καλλιόπη, στην Εμιλία. Ο άγνωστος unknown, ο Σπύρος. Και ο Σπύρος έχει στείλει το όνομα Μίκα Χάκινεν.
1: Εντάξει ρε παιδιά, κάναμε ένα λάθος πάνω. Είχα τόσα στο μυαλό μου από την ιστορία και μπερδέθηκα και εγώ από τον ηρμό το να κοροϊδέψω το Βίκτορ.
0: Θέλω να σας πω ότι την Παρασκευή θα είμαστε με την Κατερίνα Λιόλιο, εγώ και ο Θανάσης.
1: Ωραία, χάμος.
0: Την Παρασκευή αυτή από τις 5 έως τις 8 το βράδυ, το απογευματινό Σφαίρα 102.2 σε πάει σε ένα exclusive pre-listening event. Θα ακούσουμε πρώτη, πριν από όλους, τα τραγούδια από το νέο άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου, λίγο πριν από την επίσημη κυκλοφορία του. Σε μυστική τοποθεσία, με είσοδο μόνο με προσκλήσεις και φυσικά η Κατερίνα Λιόλιου εκεί να μας περιμένει όλους. Μια μοναδική ευκαιρία να τη γνωρίσουμε από κοντά, να τη γνωρίσεις από κοντά, να ζεις μαζί της την πρώτη ακρόαση του νέου της άλμπουμ. Θα στείλεις πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 693-610-1022. Γράφεις Λιόλιου κενό και ονοματεπώνυμο και θα κερδίσεις πρόσκληση. Κορυφαία μουσική εμπειρία με την Κατερίνα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
1: Άντε πάμε.
0: Το λάθος παιχνίδι.
2: Το λάθος παιχνίδι.
0: Να βρω τις ερωτήσεις γιατί τις έχω. Τις έχω. Λοιπόν, τι να ξεκινήσουμε. Ξεκινήσουμε με ούζου, ρολογάκι. 2-11-700-79-31. Δυνάμωσε το τηλέφωνο, δεν το ακούμε. Δεν ακούει ο άνθρωπος. Τι να σου πω ρε παιδί μου, με το κινητό σου κάθεσαι και παίζεις.
1: Συγγνώμη.
0: Λοιπόν, 2-11-700-79-31, ούζου.gr, ένα ενωμένο e-shop με γυναικεία και ανδρικά ρολόγια, κοσμήματα και γυαλιά ηλίου σε μοναδικά σχέδια και από εμάς με πολύ αγάπη ένα ωραίο ρολόι, παρακαλώ.
1: Ναι, λέγεται.
0: Πώς σε λένε?
3: Λένε Ευαγγελία.
0: Ευαγγελία μου, δεν ακούγεσαι καλά.
3: Μισό λεπτό.
1: Για κλείστα όλα, ρε Ευαγγελία.
3: Καλύτερα, είμαι λίγο κρυωμένη.
0: Περαστικά όλος ο κόσμος καλέ. Όλος ο κόσμος είναι με συνάχη, λαιμό και τέτοια.
1: Αφού έκανε κατηφόρα ο καιρός, τώρα καλοκαίρι και Παρασκευή
0: και με την παραμικρή κατηφόρα αρρωσταίνουμε, ρε Θανάση.
1: Πλέον δεν έχουμε αντισώματα. Δεν έχουμε υπομονή για τίποτα γι' αυτό.
3: Είναι και η κούραση, είναι όλα μαζί.
0: Είσαι κουρασμένη.
3: Δόξα τω Θεώ, αρκετά.
0: Λοιπόν, καλή ξεκούραση να σε ευχηθούμε.
3: Να
0: καθίσεις να ξεκουραστείς. 5 ερωτήσεις, πρέπει να δώσεις λάθος απαντήσεις. Αν απαντήσεις σωστά, χάνεις και ο χρόνος ξεκινάει αμέσως τώρα. Ποιο ζώο λέει γαβ?
3: Τίποτα.
0: Πόσα γράμματα έχει η λέξη λάθος?
3: 35.
0: Τι χρησιμοποιούμε για να κόψουμε το ψωμί?
3: Χέρια μας.
0: Όταν χιονίζει, κάνει ζέστη ή κρύο?
3: Ζέστη.
0: Τι φοράμε όταν κολυμπάμε?
3: Το κουστούμι.
0: Μπράβο!
1: Μπράβο! Και για όσους τρέξετε να πείτε και με το χέρι κόβουμε το ψωμί, δεν είναι συνηθισμένο να ζούμε όλοι σε σπηλιά.
0: Προλαβαίνει. Προλαβαίνει. Ευαγγελία μου, μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο σου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλάκια. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σε λίγο έχουμε και άλλο παιχνίδι για Pizza Fan πακέτο κόμπο. Όλα αυτά εδώ στον Σφαίρα 102.2 προς το παρόν. Άννα Βύση και προτιμώ εδώ αμέσως τώρα και ερχόμαστε σε λίγο διότι έχουμε και την απαγγελία μας. Έχουμε και τις μαγειρικές μας. Τα έχουμε όλα. Η σκαλέτα θα τηρηθεί στο 100%.
1: Ο χαμός.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Ανεκδότο της ημέρας.
2: Λοιπόν, παιδιά, με αφορμή τώρα και τη συναυλία της Άννας Βύση που πήγα, συμφωνώ με 100.000 άτομα, γιατί και εγώ ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο.
3: Πάρτο!
4: Πολύ ωραία!
5: Αυτό δεν το έχει πει η Βύση, όντως με λέγει, πολύ καλό.
2: Θα το ξαναπάμε, πείτε πως δεν έγινε ποτέ, εντάξει. Επηρεασμένος από την προχθεσινή συναυλία της Άννας Βύση, που ήμουν και στα 100.000 άτομα, συμφωνώ μαζί τους απόλυτα ότι έχω ζήσει, το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο.
6: Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρέξει να φάω, έχω μείνει μισή.
3: Ένας πεθάνει ρε. Ένας πεθάνει.
5: Καταπληκτικό.
3: Όχι τέτοια ώρα.
2: Τι έλεγα τι. Εμένα μου φάνηκε
7: ότι δεν παίζει, χάλασε το πράγμα.
5: Καταπληκτικό Παναγή.
3: Προστάτευσε το σκέφτηκες.
5: Ρε μπούφο.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
8: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
9: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
8: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Ισαουίρα, ανακαλύψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπες στο www.manisistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Φυσιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα.
0: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
10: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
11: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
14: Σύχη Student Hot Takes.
15: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
16: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
17: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
18: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSage.gr.
19: Ο έμπορος της Βενετίας.
4: Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grid, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
5: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
5: προπονητική,
6: αισθητική,
5: διοίκηση,
6: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
6: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
6: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
5: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
6: 28310 24111.
5: Και www.mbs.com.gr.
6: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
7: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
8: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
7: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
8: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
7: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
9: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
10: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
11: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
14: Άκου δυνατά.
15: Άκου μοναδικά.
13: Αλφα. Για να την ακούσεις.

0: με λίγα λόγια. Είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος, τον Σφαίρα 102.2. Γεια σου Νίκο, ο οποίος μας στέλνει από Μαϊάμι. Δες λίγο στο Viber τι βίντεο μας έστειλε τώρα από το Μαϊάμι ο Νίκος.
1: Μιάμι Μπετ.
0: Τι ωραία. Τι ωραία. Κυματάκι έχετε όμως, ε. Δεν είναι και λαδιά.
1: Δεν μου ανοίγει.
0: Το Viber.
1: Δεν μου ανοίγει εμένα.
0: Γιατί?
1: Δεν μου ανοίγει. Τι να σου κάνω τώρα, μανίτσα μου.
0: Δεν σου ανοίγει το Viber ή το βίντεο του Νίκου?
1: Δεν μου ανοίγει το βίντεο.
0: Λοιπόν, η Ελένη, πολλά φιλιά με χαμόγελο και αισιοδοξία, Ελένη μου. Η Ιωάννα, πάρτε μας τηλέφωνο. Γιατί να πάρουμε τηλέφωνο, έγινε κάτι, συνέβη κάτι στην Ιωάννα.
1: Η Ιωάννα, ποια είναι η κόρη σου, σου στέλνει στο Viber?
0: Όχι, καλέ, στέλνει μήνυμα. Δεν είναι η κόρη μου. Η κόρη μου δεν έχει κινητό, ρε, σαν 5 χρονών. Λοιπόν.
1: Καλά, ακόμα, τσίλερ, σε μια, την επόμενη γενιά
0: καλά,
1: θα
0: έρθει. Καλά, έμαθα ότι παιδιά Δευτέρα και Τρίτη Δημοτικού έχουν κινητό.
1: Ναι, καλά.
0: Εντάξει, έχω μεγαλύτερα παιδιά που στο γυμνάσιο πήραν κινητό. Η κόρη μου λέει τι γυμνασίου, νομίζω, καλοκαίρι προς Τρίτη. Λοιπόν, έμαθα όμως παιδιά για Δευτέρα γυμνασίου, Δευτέρα Δημοτικού. Μιλάμε τώρα παιδιά που πήραν από 1,5 χρόνο, ήταν ήπιο.
1: Και θα σας πω κάτι, η τεχνολογία προχωράει, οπότε είναι η γενιά που γίνεται μες στην τεχνολογία. Πρέπει να το δεχτούμε λίγο αυτό.
0: Ναι, αλλά να παίρνω και στο σχολείο κινητό.
1: Στην αρχή ήμουν και εγώ εναντίον και λέω ρε παιδιά, τα παιδιά χαζεύουν στις οθόνες. Νομίζω όχι πλέον.
0: Θανάση, δεν λέμε το ίδιο πράγμα.
1: Το ίδιο λέμε.
0: Ένα παιδάκι 7 χρονών να παίρνει στο σχολείο το κινητό του τηλέφωνο, συγγνώμη, πείτε με, απόλυτη, πείτε με ό,τι θέλετε, δεν συμφωνώ καθόλου.
1: Είναι η, απόλυτη, είναι η επόμενη μέρα όμως.
0: Ποια είναι η επόμενη μέρα, 7 χρονών παιδί να παίρνει κινητό μαζί του, για να το βρει μαμά του. Στο σχολείο είναι, πού να.
1: Όχι, για να μπαίνει στις εφαρμογές του.
0: Έλα, μωρέ, στο σχολείο.
1: Υπάρχει ολόκληρο industry, μωρέ, πίσω από τόσο μικρά παιδιά.
0: Είναι τρομερό, παιδιά. Εγώ στο Καρίσκα το άκουσα αυτό.
1: Πάντως, εμείς είμαστε στη γενιά, ρε παιδί μου, που περιμένουμε την πεντέμερη για δύο λόγους.
0: Την πενταήμερη.
1: Την πενταήμερη την περιμέναμε για δύο.
0: Πού θα σπάει πενταήμερη εσύ?
1: Για να απομονωθούμε.
0: Όχι, σε ποια πόλη?
1: Α, εντάξει, ντρέπομαι να το πω. Αλλά ήμασταν πολύ δυνατό 15 μελές.
0: Παιδί μου, σε πού πήγατε πέντε? Εμείς πήγαμε Ρόδο, εσείς πού πήγατε?
1: Ποια Ρόδο, ρε, αυτά είναι για εσάς τους λιμούτσιδες.
0: Ναι, θα μου πεις πού πήγατε.
1: Λονδίνο.
0: Σιγάρι θα να.
1: Λονδίνο.
0: Λονδίνο πήγατε.
1: Sorry. Ταμεία 15 μελούς ανάσπα σα.
0: Κατάλαβα.
1: Πρόεδρο Αλέξη Αϊνά. Λονδινάρα.
0: Τι κάνατε στο Λονδίνο?
1: Καλά, τώρα μιλάμε. Εντύπωση αρχικά. Περάσαν πάρα πολύ ωραία. Άξα, μιλάμε αλυσμόνητα. 4 ημέρες βολτάραμε το δεύτερο ομίριο Νέα Σμύρνη.
0: Φαντάσου, τι θα πάθαινε οι Λονδρέζοι. Πού ήρθαν αυτά?
1: Με σκουφάκια σκάκαμε παντού. Εδώ Νέα Σμύρνη, Rules, Ultras, Yeah, Panthers. Το ζούσαμε. Πήγαμε έξω να τη πάμε, λέω τι είναι, τι κοιτάρα.
0: Πότε θα μου έλατε.
1: Πραγματικά.
0: Λοιπόν.
1: Πάντως για δύο λόγους περιμέναμε την πενταήμερη.
0: Για ποιο λόγο?
1: Για να απομονωθούμε και για να πάρουμε κινητό. Γιατί ήταν αναγκαίο κακό τότε ότι να έχουμε το παιδί να συνεννοούμαστε. Σε αυτή τη γενιά είμαστε. Οπότε το πρώτο μου κινητό ήρθε στα 18, το δεύτερο του αδερφού μου. Μου το ξαναπαίρνουν μετά την πενταήμερη. Λέει δεν έχει κινητό, μικρά παιδί έτσι. Και μου το ξαναδώσα μετά στο πρώτο έτος. Δηλαδή, άρα κινητό δικό μου πήρα στα 20.
0: Αντιλαμβάνομαι το ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις γενιές.
1: Πάρα πολύ.
0: Και χάσμα. Το καταλαβαίνω. Το ότι ένα 7χρονο έχει κινητό στο σχολείο δεν έχει να κάνει με το ότι είναι άλλη γενιά.
1: Συγγνώμη, τα 7.
0: Έχει να κάνει με το ότι δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο κακό κάνει στο παιδί.
1: Έχει δίκιο. Αλλά τα 7χρονα είναι ολόκληρο.
0: Δεν έχει να κάνει με τη γενιά, ρε παιδιά.
1: Συγγνώμη λίγο. Υπάρχει ολόκληρο industry, σου λέω. Τα 7χρονα κάνουν get ready with me πλέον. Έχουν δικές τους εφαρμογές. Έχουν δικό τους κοινό. Εμπορικά βγάζουν πλέον λεφτά από
0: 7 χρονών.
1: Το ξέρεις ότι υπάρχουν καλλιντικά για ανήλικα. Από τις γνωστές εταιρείες που είναι και καλά. Καλά για τα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Άσε, Ελίνα.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είναι παρέα μας εδώ καθημερινά. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό, έχει τις δικές του ανάγκες. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Φυσικό Αέριο Ελλάδος.gr για να μάθεις περισσότερα.
1: Κανονίζει με εμάς τώρα και λέει θα έρθω Τρίτη και Τετάρτη και εσύ ακόμα να δεις άνθρωπο. Με το δουλευτερά ξέρεις ποιος έρχεται. Πότε και γιατί. Και έχεις και υποστήριξη από ολόκληρη ομάδα. Επιτέλους, επαγγελματισμός.
0: 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. Έχουμε πακετάκι κόμπο Pizza Fan μαζί μας εδώ. Σε λίγα λεπτά παίζουμε την απαγγελία του Θανάση.
1: Εγώ όμως τώρα θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη αφιέρωση στην ανιψιά μου, τη Δάφνη που με ακούει από τη Νέα Υόρκη.
0: Γεια σου, Δάφνη.
1: Γεια σου, Δάφνη. Πολύ σημαντική ημερομηνία σήμερα. Όχι επειδή γεννήθηκε, επειδή ενηλικιώθηκε. 17 στα 18 πλέον το κορίτσι.
0: Όχι, δεν ενηλικιώθηκε.
1: Ενηλικιώθηκε πλέον.
0: Γίνεται 18 σήμερα.
1: Τελείωσε το λύκειο. Τελειώνει. Φέτος τελειώνει το λύκειο. Πήραμε αμάξι. Είμαστε
0: ναι,
1: ενήλικες.
0: Είναι 18.
1: Όχι.
0: Είναι 17.
1: Εντάξει, τώρα για 4 μήνες, 5.
0: Δεν έχει γενέθλια σήμερα.
1: Σήμερα έχει.
0: Άρα σε 12 μήνες ανηλικιώθη. Πού είσαι συρισμένη.
1: Τελειώνει το σχολείο.
0: Παιδιά, τι λέει.
1: Σε 6 μήνες τελειώνει το σχολείο. Τελειώνει και η σχολή. Η σχολική ζωή.
0: Πότε ηλικιώνεται, ρωτά.
1: Οδηγάει. Άρα είναι ενήλικη. Έτσι γουστάρουμε.

0: Κουρασμένα.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και δεν είσαστε έτοιμοι για αυτό που σας ζήσετε, γιατί πάμε τώρα κατευθείαν στην απαγγελία.
2: Μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια. Τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια.
1: Πίτσα φαν πακέτο κόμπο. Πίτσα φαν, διότι θα πάρεις ένα πακέτο κόμπο υπέροχο, το οποίο μέσα έχει μία high protein πίτσα, μία protein σαλάτα και ένα tropical bites. Να σας πω λίγο για τα tropical bites.
3: Παρακαλώ.
1: Γιατί έχεις φάει το πρωτεϊνικό, είσαι κομπλέ και μετά θα βάσει γλυκάκι. Είναι τραγανή ζύμη κράτς, βελούδινη κρέμα cheesecake, ανανάς, τραγανό μπισκότο λότους σε ένα μοναδικό συνδυασμό. Έτσι. Και αν θέλεις λίγο παραπάνω απόλαυση, τα δοκιμάζεις όλα αυτά με πλούσια μερέντα. Αυτό θα έρθει μπροστά σου.
3: Ωραίο.
1: Λοιπόν, 2-11-779-31, τηλεφωνήστε, βγείτε στον αέρα. Ποιος το... Εσύ το κάνεις αυτό?
3: Εγώ το κλείσα.
1: Για ποιο λόγο?
3: Sorry, εντάξει, το κλείνω. Εντάξει, έχεις δίκιο. Δεν μπορώ να μου χτυπάει το τηλέφωνο δίπλα στο κεφάλι μου συνέχεια. Κλείνω τον ήχο, εντάξει, οκ. Okay. Σκότωσε με.
1: 2-11-779-31, τι γράφεις?
3: Τίποτα, κάτι, στέλνω μηνύματα. Και κλείνω κλείσεις.
1: Λοιπόν, παρακαλώ, ποιος είναι?
4: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, γεια σας, πώς σας λένε?
4: Σοφία.
1: Γεια σου, Σοφάκη, με το πιο ωραίο όνομα του πλανήτη. Έχει ψηφιστεί το πιο ωραίο όνομα το όνομα Σοφία. Δεν έχει να κάνει την κόρη μου, έχει να κάνει ότι αντικειμενικά είναι το πιο ωραίο όνομα.
4: Αλλά είναι και η κόρη σου όμως.
1: Αντικειμενικά έχει ψηφιστεί. Εγώ δεν συμμετείχα.
3: Έτυχε.
1: Μα δεν συμμετείχα στην έρευνα.
3: Έτυχε, σου λέω έτσι.
1: Το είδα στον τίτλο, το πάτησα, λέω, κοίτα, σωστό είναι.
3: Κοίτα να δει.
1: Δεν υπάρχει πιο ωραίο όνομα του Σοφία, υπάρχει?
4: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Ορίστε το κορίτσι. Πού τηλεφωνεί?
4: Τηλεφωνώ, είμαι στο δρόμο τώρα και γίνεται χαμό.
1: Πού έχει κίνηση, γιατί ήμουν Αθήνα από το πρωί. Για πες.
4: Πλατεία Καραϊσκάκη, δεν είμαστε εκεί. Πλατεία Καραϊσκάκη.
3: Χαρά στο κουράγιο σας.
1: Δεν οδηγείς εσύ.
4: Όχι, όχι,
1: άλλος οδηγάει. Εντάξει, δεν πειράζει.
5: Χαρά στο κουράγιο του.
1: Χαρά στο κουράγιο σας. Λοιπόν, θα πρέπει να ακούσεις το Θανάση πολύ προσεκτικά, τους στίχους που θα απαγγείλει και εσύ θα μας πεις τίτλο τραγουδιού. Πάμε?
4: Ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, Θανάση μου,
3: πώς θα το πούμε σήμερα, κυρία?
1: Θα το πούμε όπως ο Νίκος Αβαγγελάτος.
3: Πρέπει να βάλω χέρι τσέπη.
1: Βάλε.
3: Αλλιώς δεν βάζω. Ναι, ξέρεις τι, έχει μια ωραία μαγιά.
1: Πάμε.
3: Δηλαδή θα του το πει, φύγει και άσε με να ζήσω τη ζωή μου πάλι. Δεν μπορώ να σ' αγαπήσω, κυρία μου, δεύτερη φορά. Και να θέλω να γυρίσω, κάτι δεν με αφήνει. Κάτι με κρατάει πίσω και όλο με πονά. Και ό,τι ζήσαμε παρέα, πρέπει τώρα να ξεχάσεις. Πιο καλά θα σε μακριά μου, πιο καλά κι εγώ.
1: Πάμε στο δώρο μας, 10.000 ευρώ. Για βες.
4: Οικονομόπουλος είναι.
3: Αχ.
1: Ποτέ δεν θα το βρίσκα.
3: Αυτό είναι το νέο.
1: Ή βάζεις λέξεις μόνος σου.
3: Δεν βάζω.
1: Ή δεν ξέρω, ρε Θανάση.
3: Δεν ξέρω, το κυρία μου ήταν για να κολλήσει ο Βαγγελάτος.
1: Δύσκολο, δύσκολο. Σοφάκι μου, φυλάκια.
4: Φυλάκια.
1: 2-11-779-31. Για δυνάμωσε λίγο.
3: Με το επόμενο τραγούδι να ξέρεις.
1: Ναι.
3: Το επόμενο τραγούδι που παίζουμε είναι από τα αγαπημένα μου ελληνικά.
1: Από τα αγαπημένα σου.
3: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Τρυπές.
3: Όχι, όχι, όχι. Α. Είναι λαϊκό.
1: Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
6: Δημήτρης από Γλυφάδα.
1: Δημήτρης από Γλυφάδα.
3: Όχι, Δημήτρη, ακούγεται αντιφωνία.
1: Δημήτρη, άκουσε με. Θανάση, θέλω να το πεις όπως η Αγγελική Νικολούλη.
7: Πετρά, απόψε σημάδια του πόνου. Το τέλος για μας είναι ζήτημα χρόνου. Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Ξυπνά στο μυαλό μου πολλές αναμνήσεις. Μα ξέρω ότι εσύ δεν θα γεννήσεις. Και καίγομαι. Και πάω να δώσω ένα τέρμα. Και λέω πως μίσος για σένα αισθάνομαι. Μα μόλις σε βλέπω μπροστά μου, χτυπάει σε τρελή καρδιά μου και χάνομαι, κυρίες και κύριοι.
1: Σωτήρι, δεν θέλω διάλειμμα. Πες μας.
6: Ηλιάδη.
1: Ποτέ, για κανένα λόγο, ποτέ. Γεια σου, Δημήτρη μου, φιλάκια.
6: Γεια, καλό απόγευμα.
3: Κοίτα, εντάξει, πρώτη φορά έκανα Νικολούλη. Καλό. Χάνεται η εικόνα, ρε.
1: Ωραία, τελευταία γραμμή και κανόνες την πορεία σου και δεν κερδίσει άνθρωπος τώρα.
3: Εγώ βοηθάω, το τελευταίο είναι ραπ.
1: Ωραία, παρακαλώ.
8: Γεια σας.
1: Γεια, πώς σε λένε?
8: Γιακούλα.
1: Πώς?
8: Κυριακούλα.
3: Κυριακούλα.
1: Κυριακούλα.
8: Κυριακούλα. Το κλασικό το κούλα.
3: Κυριακούλα, μου αρέσει το Κυριακούλα.
1: Πώς σε φωνάζουν όμως?
3: Τι είπε, Κυριακούλα.
8: Κυριακούλα έχω βαφτιστεί. Έτσι με βάφτισε ο παπάς, γιατί ήταν από τη γιαγιά τη μανιά του.
3: Μα πείτε τα που τα κάνουν κάτι Κυριακές κατοικικές. Κυριακούλα.
8: Έτσι, βέβαια. Δεν υπάρχει Αγία Κυριακούλα, μόνο Αγία Κυριακή. Το Κυριακούλα είναι χαϊδευτικό, αλλά η γιαγιά η μανιά τη θα ήθελε το Κυριακούλα.
1: Εσύ όμως. Εσύ γιορτάζεις τον Ιούλιο, κανονικά όμως.
8: 7 Ιουλίου κανονικά, ναι, απλά και την ταυτότητα Κυριακούλα είναι.
1: Λοιπόν, Κυριακούλα.
8: Οπότε δεν θέλω να ανταλλάξω.
1: Καλά κάνεις.
8: Γιατί έτσι με φωνάζαν.
3: Κυριακούλα, σου έσκασε ραπ κομμάτι.
1: Ραπ κομμάτι. Εντάξει.
8: Κοίτα, γενικά ακούω πολύ ραδιόφωνο, σας ακούω, οπότε πάνω κάτω.
3: Εντάξει, είναι εμπορικό, δεν αντέχει.
1: Παίζουμε το τραγούδι αυτό εμείς.
3: Βράδυ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
8: Πόσο βράδυ.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε και θα το δεις. Λοιπόν, Θανάση, θέλω να το πεις σαν το Σάκη Ρουβά.
3: Με έχεις κράξει, με έχεις θάψει. Γι' αυτό το mail δυο καρπαζιές. Έχεις ασπάξει, δεν έχει βλάψει. Μα με έχεις βλάψει γι' αυτό.
1: Κυριακούλα μου, τι έπαθες, κορίτσι μου?
3: Θανάση,
1: άκουσε με, δεν έπεσε η γραμμή. Άκουσε με. Μα την Παναγία. Βάλε κανένα τραγούδι που να κερδίζει ο κόσμος στο δώρο. Παρακαλώ.
3: Το 12 ακριβώ.
1: Γεια, πώς σε λένε?
3: Ως Μπούγιαντε.
1: Πώς?
0: Κωνσταντίνα από Πάτρα.
1: Γεια σου Κωνσταντίνα, τι κάνει η ωραία Πάτρα?
0: Καλά, είναι ωραία, δεν τη λες.
3: Μίλα της λίγο να το.
1: Γιατί?
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Σπουδάζεις εκεί?
0: Όχι.
1: Μένεις?
0: Ναι, ναι, ζω εδώ και 30 χρόνια.
1: Και δεν σ' αρέσει?
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Είναι βαρετή.
1: Είναι βαρετή, ναι.
3: Τι να κάνεις, δεν την έχει περπατήσει σε ένα απόγευμα.
1: Ένας φίλος μου, λέει ότι δεν υπάρχει μέρος βαρετό. Έχει να κάνει με εσύ πώς το βλέπεις και πώς το ζεις το μέρος. Δεν ξέρω, δεν έχω ζήσει ποτέ εκεί. Αλλά θέλω να σου πω ότι αν βρεις εσύ τρόπους να περνάς καλά, δεν έχει να κάνει με το μέρος. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Σίγουρα.
1: Κατάλαβες τι λέω, ότι
0: ναι, σίγουρα,
1: δεν μπορεί να μην υπάρχουν επιλογές να περάσεις ωραία.
0: Ναι, υπάρχουν δύο-τρεις.
1: Λοιπόν, Κωνσταντίνα μου, είστε έτοιμοι?
0: Ναι, εγώ είσαι... λοιπόν, Θανάση, μη μας πεθάνεις. Έβαλες τον προηγούμενο Βέρτη και σε μένα θα βάλεις...
3: Όχι, περίμενε. Σε σένα, εσύ ειδικά αυτό το τραγούδι...
1: Μη φωνάζεις, δεν θα σας ακούσουμε την Πάτρα. Από το ραδιόφωνο σας ακούω.
3: Εσύ ειδικά αυτό το τραγούδι πρέπει να το βρεις.
0: Εγώ ειδικά, για εσύ, πάμε.
3: Γιατί άμα παίξεις το ρεφρέ, θα πεις του σου γαμώ το. Στο λέω
0: ποτέ. Για πάμε.
1: Λοιπόν, θα το πεις όπως η Κατερίνα Λιόλιου.
3: Πώς το λέει Λιόλιου, πρέπει να σκύψω.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
3: Εγώ μεγάλωσα σε γειτονιά με τσέρκι και οι θεωρίες μου με βρίσκουν μακριά. Επιχειρήματα παρόλογα και αστεία.
1: Πόσο άσχετο.
3: Προσπάθεια να με τριλάνεις λογικά.
1: Από τα πιο ωραία τραγούδια το βρήκα κι εγώ.
3: Εσύ γεννήθηκες.
1: Το τσέρκι είναι
3: για να
1: μ'
3: αγαπάς
1: το...
3: εσένα.
1: Ναι.
3: Περνάς απέναντι και ξέρεις ή καμιά.
1: Έλα Κωνσταντίνα μου.
3: Αν είναι έτσι αυτό που λες εσύ αγάπη, μάλλον ζητάς να με τρελάνεις λογικά.
0: Μισό λεπτό.
1: Πες το.
3: Πώς όμως, έλα.
5: Μελαγχολία μου, εσύ κυρία μου, σ' όλα τα δύσκολα εσένα αγκαλιάζω.
3: Το δικό σου παιδί δεν βρήκες ρε Πατρινιά.
1: Μα το είπες μαντάρα ρε εσύ Θανάση.
3: Επέ, μα συγγνώμη.
0: Μα τώρα και εσύ το, αν είναι δυνατόν, καλύτερα να το έλεγες σαν τον Οτισαλίστη.
3: Παιδιά συγγνώμη, αλλά δεν μπορεί να σας βοηθάμε για συνέχεια.
1: Γεια σου Κωνσταντίνα μου, φιλάρια.
3: Στο άλλο ήταν το 12.
1: Κάπως νευριασμένη.
3: Το άλλο ήταν το 12 ακριβώς και είπα παίζει βράδυ στις 12 και μετά.
1: Πάμε τελευταία γραμμή. Βρείτε ένα πολύ εύκολο τραγούδι, τώρα θα γίνει χαμός. Πρέπει να δώσουμε
3: για
1: το
3: πιτσαφάν.
1: Το 12 πρέπει να φύγει από
3: μας. Αυτό που μου έχει στείλει Σμπούνια. Εύκολο είναι για εμάς που το βλέπουμε μάλλον.
1: Ρε Γιάννη, εσύ φταίς για όλα.
3: Ποιος φταίει?
1: Τι τραγούδια επιλέγει? Ποιος τα επιλέγει τα τραγούδια?
3: Σήμερα ο Σμπούνια. Εντάξει, τα μισά μου, τα μισά εγώ. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Λαϊκό ραδιόφωνο είμαι, βάζουμε λαϊκά. Τι
1: ωραία, πάμε, τελευταία γραμμή. 2-11-700-79-31. Τελευταίο τραγούδι.
3: Απλά θα το διαβάσω. Λοιπόν, δεν θα κάνω κανένα ύφος. Απλά θα το διαβάσω.
1: Θα σου δώσω χαρακτήρα.
3: Καλά, αν το δώσω εσύ.
1: Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
3: Θα το προσπαθήσω εγώ.
0: Ναι.
1: Ναι, πώς σε λένε?
0: Είμαι η Ξένια.
1: Ποια?
0: Η Ξένια.
1: Ξένια, λοιπόν, από πού τηλεφωνείς?
0: Είμαι από Σαλαμίνα, αλλά τώρα είμαι κάπου στη Νέα Ιωνία.
1: Ωραία,
0: κάπου
1: λοιπόν.
0: Ένα μπλουζάκι λάρτ. Έλα, πες.
3: Σου αρέσουν τα ελληνικά τραγούδια, έτσι, τα αφρολαϊκά.
1: Αφρολαϊκά.
3: Ναι.
0: Ξέρω εγώ, τι μ' αρέσει.
3: Είναι... Έχω να βγαίνει λίγο, ρε. Γιατί είναι αφρο, γιατί είναι κλασικά σαν τα μπλουζ. Έτσι, είναι το είδος. Μη γελάς.
9: Πες το.
10: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
11: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
12: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
13: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
14: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
13: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
14: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
13: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
14: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
13: Αλήθεια!
14: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ και Ραστάζ.
13: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
14: Για την κόρη σου.
13: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
14: Γράφε 28 31 030 250.
13: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
14: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
13: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
14: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
13: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
14: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
11: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
15: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας. Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 31 0 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr. Δύναμη,
9: εμπειρία,
15: γνώση,
9: εξειδίκευση.
15: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
9: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
15: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
9: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
15: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831 050 383 και 6974 901 553.
9: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες. Αλφα στους 104,7.

0: Καλημέρα.
1: Ναι.
0: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Τσιριγότη, παρακαλώ, τον Δημήτρη. Γεια σας, καλημέρα σας. Από την πλατφόρμα του Α21 σας παίρνω τηλέφωνο.
1: Του Α21.
2: Τι είναι αυτό, ρε!
0: Το Α21 για το επίδομα παιδιού από το Υπουργείο.
1: Α, το Υπουργείο, ναι.
3: Α, ναι, ναι.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά, εσείς πώς είστε?
1: Πολύ καλά.
4: Ναι, καλά.
0: Νικόλαος Κροκίδης λέγομαι.
1: Ο κύριος Νίκος είστε?
0: Γιατί με ξέρετε?
1: Κουστάσατε.
0: Μάλιστα. Σας παίρνω λιγάκι για έναν έκτακτο έλεγχο που έχει γίνει για την κάρτα, για το επίδομα παιδιού.
1: Μάλιστα.
0: Και υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας του επιδόματος.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό δηλαδή?
0: Αυτή τη στιγμή έχει μπλοκαριστεί η κάρτα, γι' αυτό σας παίρνω τηλέφωνο. Γιατί υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση του επιδόματος παιδιού, όπως ύψους 120 ευρώ για ένα φόρεμα.
1: Φόρεμα, ε.
0: Φόρεμα, ναι, δεν είναι. Δηλαδή, εκτός αν πήρε το παιδί κάποιο φόρεμα, δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει μια αιτιολόγηση.
5: Γιώργο.
0: Ναι, ποιος είναι, παιδιά?
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Πήρες προφανώς να κάνεις πλάκα.
0: Προφανώς, ρε εσύ.
5: Να σου πω κάτι, πήρες λάθος νούμερο.
0: Γαμώ.
5: Αλλά τα ακούμε.
0: Ωραία, ωραία. Μπορείτε να κάνετε το Δημήτρης για να το γράψουμε εμείς.
6: 6 με 7, 8,
7: 9,
6: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
8: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
9: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45

0: ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
3: Λογαριασμοί.
2: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ.
3: Υγεία. Ενεργείο.
2: Υγεία.
3: Εθερικά.
2: Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
6: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
5: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
7: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
8: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
5: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
9: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
10: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
9: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
11: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
12: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Πάλι σχολή.
14: Πάλι γραφείο.
15: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to Uni και Back to Business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
16: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
17: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Πεφάνη.
18: Εγώ αποφασίζω.
17: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33, από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
19: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
20: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
19: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
20: Off, τι πάθαμε.
19: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά. Να δω.

Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των

0: Τιτανικός, Immersive Voyages. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
3: Στο Viber 6936 10122.

0: Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά πολλά φιλιά σε όλους. Φιλιά και στον Γιώργο που παραπονιέται πάρα πολύ στο Viber για τα παιχνίδια μας, για τα δώρα μας, για όλα αυτά. Η Δανάη είναι εδώ, η Έφη, η Κική. Θέλω να σας πω.
1: Πολύ γκρινιάρα, Γιώργο.
0: Θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Καταρχάς, σήμερα είναι Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Η εβδομάδα για τις δικές μας εργάσιμες μέρες, την Παρασκευή δηλαδή, θα κλείσει με μια κορυφαία μουσική εμπειρία αποκλειστικά για τους ακροατές του Σφαίρα 102.2. Την Παρασκευή 9 του Οκτώβρη, αυτή την Παρασκευή, από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα, στο απογευματινό Σφαίρα δηλαδή, θα σας πάμε σε ένα exclusive pre-listening event. Είναι η μυστική τοποθεσία, κανείς δεν ξέρει. Με είσοδο μόνο με προσκλήσεις, μόνο για τους ακροατές του Σφαίρα 102.2 και την ίδια την Κατερίνα Λιόλιου εκεί, γιατί θα ακούσουμε το δικό της άλμπουμ πριν κυκλοφορήσει, παιδιά. Θα ακούσουμε όλα τα τραγούδια από το νέο της άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου. Εμείς, ο Θανάσης, εγώ και εσείς και η Κατερίνα. Ευσύ θα είμαστε εκεί.
1: Ωραίο παράκι.
0: Λοιπόν, στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Γράφεις Λιόλιου κενό και ονοματεπώνυμο για να διεκδικήσεις πρόσκληση για το υπέροχο αυτό event, το pre-listening exclusive event από τον Σφαίρα 102.2 και την Κατερίνα Λιόλιου. Σας περιμένουμε με πάρα πολύ αγάπη, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία.
1: Νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας τώρα στο σούπερ μάρκετ Μασούτης. Γνώρισε τη σειρά Mr. Grand και Special Selection με προϊόντα που δημιουργούνται με φροντίδα από επελεγμένες πρώτες ύλες και με έμφαση στη τοπική παραγωγή. Αλλαντικά υψηλής ποιότητας που τίγκες high protein χωρίς ζάχαρη και spreads από 100% φρούτα. Όλα πιστοποιημένα με ασφάλεια τροφίμων και την υπογραφή μας σου. Τις 50 χρόνια εμπιστοσύνης με ποικιλία και τιμές που συμφέρουν. Λοιπόν, και επειδή εντάξει, γιορτάζουμε το μαζονάκι κάθε μέρα, θα γιορτάζουμε το μαζονάκι. Α, συγγνώμη.
0: Τι?
1: Sorry, ξεχάστηκα. Ήθελα να κάνω intro το τραγούδι, γιατί είναι, δεν το έχουν παίξει καθόλου. Φίλοι.
0: Ναι. Ο Δουλευταράς είναι μαζί μας. Ο Δουλευταράς που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες, ό,τι και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Βλέπεις αξιολογήσεις, βλέπεις δείγματα εργασιών, επιλέγεις αυτόν που θέλεις, που σου αρέσει, που ταιριάζεις καλύτερα. Γιατί ξέρεις τι κάνει τη διαφορά. Ότι έχουν μια ολόκληρη ομάδα υποστήριξης, αν τη χρειαστείς. Καμιά φορά θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει στην αναποδιά. Μόλις διαβάζω το πρώτο θέμα. Ότι ο Νίκος Καρβέλας ζητάει 200 με 300.000 ευρώ από την Άννα Βύση.
1: Γιατί?
0: Τι έχω καταλάβει.
1: Τις παίξανε.
0: Έστειλε εξώδικο.
1: Μάλλον θα έπανε κάποια. Να σου πω, αυτοί τσακωθήκανε και κάποια τραγούδια. Μάλλον που θα έπρεπε να ακουστούν και δεν ακούστηκαν.
0: Ο δικηγόρος λέει της Άννας Βύση. Διαβάζω το πρώτο θέμα τώρα εγώ, έτσι. Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος επιβεβαίωσε το οικονομικό θέμα που έχει προκύψει. Οι σχέσεις όμως είναι καλές. Εξελίσσεται ένας καλόπιστος, λέει, διάλογος ανάμεσά τους. Στενάχωρο, εγώ θα πω τώρα.
1: Γιατί
0: αυτό.
1: Στενάχωρο, για 300.000 θα τα χαλάσουμε.
0: Καταρχάς, γιατί να βγει στη δημοσιότητα αυτό τώρα.
1: Δεν το έβγαλε ο Νίκος ο Καρβέλας. Οι δημοσιογραφάρες το
0: έβγαλε. Έγινε, λέει, απέστειλε εξώδικο. Υπάρχει και ένα παρασκήνιο που μιλάνε για καυγά και διαφωνίες και τέτοια.
1: Στο είχα πει, στη συναυλία, λέει, είχαν άσχημο καυγά. Βγήκε, λέει.
0: Ήσουν μπροστά. Ήταν κάποιο μπροστά.
1: Ξέρω, οι δημοσιογράφοι που βγάζουν και το ποσό, είπαν και την είδηση.
0: Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να σας πω και να σας πω ότι Κοινόβι Πετ είναι εδώ παρέα μας. Η εβδομάδα ξεκινάει με τύχη και ελληνικό ταπεραμέντο. Η Greek Roulette της Novi Bet παίρνει θέση και σε βάζει κατευθείαν στο παιχνίδι. Με λίγα λόγια, δεύτε ρούλα. Μάθε τα πάντα στο live casino της Novi Bet.
1: Okay, εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι, ρε παιδί μου, τώρα έχουν παίξει όλα τα τραγούδια του Μαζονάκη, αλλά δεν έχω ακούσει καθόλου ένα συγκεκριμένο τραγούδι που είναι τα αγαπημένα μου. Λοιπόν, Λουκέτο, Γιώργος Μαζονάκης.
0: Ναι, έχουμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε, έχεις πάρα πολύ δίκιο. Λοιπόν, αμέσως τώρα Γιώργος Μαζονάκης στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφουμε.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Γράφω το σενάριο μιας ταινίας.
2: Τι ταινία είναι?
1: Είναι μια ταινία.
3: Μια ταινία με πολύφωνο.
1: Είναι μια ταινία που έχει στοιχεία θρίλερ.
4: Ωραία.
1: Και τσόντα.
2: Και τσόντα.
1: Ναι, τσόντα με θρίλερ.
2: Τι συνδυασμός είναι αυτός?
1: Και έχω σπάσει τα νεύρα μου για τον τίτλο. Αλλά τον βρήκα.
4: Άντε πες το.
1: Η Παρασκευή και οι 13.
5: Να το.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Για σκέψου, τι έκανες πριν από 12 ώρες? Μάλλον ετοιμαζόσου για δουλειά. Όπως και εμείς, αφού στο δικό μας ελαιοποιείο, στο Κολυμβάρι Χανίων, οι ελιές που έφτασαν από τους ελαιώνες πριν από 12 ώρες είναι ήδη το φρέσκο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Terra Creta. Όταν η ελαιοποίηση γίνεται μέσα σε 12 ώρες, κρατάμε τη φρεσκάδα του καρπού ολοζώντανη. Έτσι, πετυχαίνουμε κορυφαία ποιότητα, περισσότερα θρεπτικά συστατικά, πλούσια γεύση και μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο. Έτσι, βάζουμε όλη την οστιμιά της Κρήτης σε κάθε μπουκάλι. Δοκίμασε Terra Creta και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Terra Creta. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
9: Ξέρω ότι αυτό που σε κρατάει από το επόμενό σου αυτοκίνητο είναι το δάνειο. Στη SpotaWheel έχεις έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα και εγγύηση επαναγοράς. Αν αλλάξουν οι συνθήκες, αγοράζουμε το όχημα που πήρες και εσύ μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειο. SpotaWheel. Αγόρασε μεταχειρισμένο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλεν Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
8: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, di qualità.
11: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι!
13: Μάκη, ο αδερφός του Πατσανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι!
14: Πολλά, σενιόρ Μακής!
11: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
15: Euro

0: αμέτρητα. All Win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αθήνα, μείνε συντονισμένη.
2: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
5: Τι νέα, πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι, γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
10: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
11: Νιώθω λίγο περίεργα.
10: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
12: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
13: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
14: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
15: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
16: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
15: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
16: Δεκαλικά Χνάρης.
15: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
16: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
15: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
16: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
15: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
2: Αλφα στους 104,7.
9: Άκου μουσική. Άκου μουσική. Μουσική. Εδώ. Τα ακούς όλα. Αλφα.
17: Τα ακούς όλα.
2: Αλφα FM
18: 104,7.
19: 104,7.
20: Συντονίστηκες.
21: Κόλλησες.
22: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
23: Θέλω να μου πείτε πόσο στοίχημα αν θα ξαναπεί ραραραρα.
24: Είναι γλυκανάλα το τραγούδι.
23: Εντάξει, είναι σοβαρά. Mm. Είναι ένα τραγούδι που το άνθρωπος προσπάθησε, μπορεί να το έγραψε και σε μια μέρα. Αλλά ουσιαστικά θέλω να μου πείτε, θα ξαναπεί, πιστεύετε, αραραρα.
25: Εννοείται, βάζω 100 ευρώ στοίχημα.
23: Βάζει 100 ευρώ. Και όλο πιστεύει.
24: Όχι, δεν γίνεται να το επαναλάβει.
23: Όχι, λες εσύ, ε.
24: Όχι, ρε
23: φίλε. Εσύ Παναγιώτη, λες ναι.
25: Ναι.
23: Ωραία, θα μου δώσετε 50 ευρώ που έχει κερδίσει.
24: Εσύ γιατί δεν συμμετέχεις στο στοίχημα?
23: Γιατί είπε κανείς με ρώτησε εμένα.
24: Εσύ το 50 και θα το βγάλεις βρέξη χιονίσει.
23: Ποσοστό θα παραφώ, κάποιος θα κερδίσει.
24: Ωραία, εντάξει.
23: Δεν κατάλαβα. Άμα δεν έβαζε το στοίχημα, εγώ θα κέρδισε αυτό στα 50 ευρώ. Και 50 εγώ που θα είναι ο.
24: Σωστά.
23: Μια χαρά.
24: Κερδισμένος βγήκες.
23: Δουλίτσα να γίνει.
24: Έτσι, μπράβο.
23: Πάντως για να παίξω και εγώ στο στοίχημα,
24: ναι.
23: 200 ευρώ,
24: ναι.
23: Δεν το έχω ακούσει το τραγούδι, ότι θα πει ξανά ραράρα.
24: Και εγώ το πιστεύω. Και 100 τα δικά μου 300.
23: Εσύ δεν είπες 100 ευρώ ότι δεν θα πει.
24: Ο Γιώργος που δεν θα πει.
26: Εσύ είπες 100 ότι δεν θα πει. Και εγώ είπα 50 ότι θα πει.
23: Εσύ είπες 100 ευρώ ότι δεν θα πει.
26: Είσαι για να σε πάμε για κανένα καζίνο.
24: Πάρα πολύ ωραία. Σε 20 λεπτά που θα έχουμε την εκπομπή θα κόψω το απόσπασμα για να μου ζητήσετε και οι δύο συγγνώμη. Πάμε παρακάτω.
23: Παναγιώτη, επειδή είπες ότι δεν θα πει.
24: Είπα 20 στο ότι θα ξαναπεί. Ραραρα.
23: Είπες δεν θα πει.
24: Βοηθήστε μας στο live 24, αν και θα έχουμε σε μισή ώρα γιατί 9 η ώρα θα έχει το απόσπασμα.
23: Για άλλη μια φορά θα ξεφτυλιστεί.
24: Εγώ θα ξεφτυλιστώ. Εσύ θα ξεφτυλιστεί.
23: Ωραία, θα δει τι είπες. Και οι δύο δηλαδή ακούσαμε λάθος πράγμα.
24: Ακριβώς.
23: Μάλιστα, βάλε λίγο να ακούσουμε τα ραράρα γιατί αυτό αξίζει πολύ.
22: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
27: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
6: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
7: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
7: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
7: τουρισμός,
6: προπονητική,
7: αισθητική,
6: διοίκηση,
7: μαγειρική,
6: πλήρωμα ασθενοφόρου
7: και πολλά ακόμα.
6: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
7: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
7: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
6: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
7: 28 310 24 111.
6: Και www.mbs.com.gr.
7: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
9: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
10: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
11: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
12: Αλφα στους 104,7.
13: 24 ώρες το 24ωρο.
14: Μόνο επιτυχίες.
15: Μόνο επιτυχίες.
12: Αλφα FM. Εκατόν 104,7.

0: 104,7.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Αυτά όσον αφορά τις συμβατικές αθλητικές ειδήσεις. Τάκης τουρμπίνης, παρακαλώ. Τάκης τουρμπίνης, ναι.
3: Γίνεται διαγωνισμός. Ποιος θα σηκώσει πιο γρήγορα φωτογραφία στο Insta, δεν ξέρω αν παρακολουθείτε.
2: Υπάρχει διαγωνισμός, ναι. Ούτως ή άλλως το φαβορί για αυτό το διαγωνισμό, ο Σλοβένος Βερκάσουσιτς. Έτσι, ο οποίος ανεβάζει τη φωτογραφία μέσα σε 0,36 δεύτερα. Καταπληκτικός. Θα καλύψουμε το διαγωνισμό φυσικά. Είμαστε πάντα εκεί, άγρυπνοι. Και φυσικά έχουμε στο Κογκό το μεγάλο διαγωνισμό ψησίματος μπακαλιάρου πλακή, έτσι. Συμμετέχουν διάφοροι σεφ από όλο τον κόσμο. Στα 16-24 είναι το παγκόσμιο ρεκόρ αυτή τη στιγμή. Το κατέχει ο Αυστραλός, ο Ρουσάντος. Έτσι, με ρίζες από την Κροατία. Τρομερός που βάζει πρώτα κολοκυθάκι. Πρώτα τα κολοκυθάκια, μετά το καρότο. Απλώνει κάποιες μελιτζάνες ψιλοκομμένες και πασάρει τον μπακαλιάρο, που είναι φυσικά με χοντρό αλάτι. Τρομερή τεχνική, θα δούμε την τεχνική του στο καρπού.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: FM
4: 104,7.
5: 104,7.
4: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
0: Αλφα FM
4: 104,7.
5: 104,7.
4: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Πώς λέγεται, Παναγιώτη, ο άντρας,
7: yeah.
6: Χωρίς προφυλακτικό.
7: Χωρίς προφυλακτικό. Το πάω σκούφο.
8: Ασκούφο το
7: λένε πολύ, σκούφο το προφυλακτικό.
6: Ναι. Τι.
7: Πώς να λέγεται.
6: Μην. Μπαμπάς.
7: Α, ωραία.
6: Εγώ δεν ξέρω τι είπατε χθες, ρε φίλε. Πήγα στο μοντάζ το απόγευμα και πήγα να πάρω καφέδες.
7: Ναι.
6: Και μου λέει εκεί το παλικάρι, σταμάτησε κοντά σε ένα βεζινάδικο που έχω. Του λέω: θέλω δύο φρέντο καπουτσίνο γλυκά, λέω και ένα σπρεσάκι. Μου λέει: να σας δώσω μια βασούλα για να κουβαλήσετε λίγο τους καφέδες. Λέω: ναι, γιατί όχι, λέω: δεν. Ναι, κοιτάει πίσω και λέει: Βάσο! Πάρε τους καφέδες και πήγαινε λίγο και πάει ο κύριος.
7: Καλά, δεν είναι πίσω τίποτα. Να κρατά.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ, Κεραστάζ.
3: Περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε 2831-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
0: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
6: Αγάπη μου, Ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
7: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
8: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το μακριμανολάκι.
9: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
10: Αντώνης Μακριμανολάκης.
9: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνο στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
10: Αντώνης Μακριμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
9: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
11: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
12: Παίζουμε, παίζουμε.
13: Ασταμάτα.
12: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
3: Αν χαλάσει όμως...
2: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
4: Δύναμη,
5: εμπειρία,
4: γνώση,
5: εξειδίκευση.
4: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
5: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
4: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
5: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
4: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
5: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
6: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.
2: Και Πετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: Νέα, πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι, γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση.
2: Κουτεντάκης.
5: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
2: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
2: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
2: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
9: Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης, ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση της λεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
12: Άκου δυνατά.
13: Άκου μοναδικά.
11: Αλφα. Για να την ακούσεις.
14: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
15: Κατάφυλλος.
16: Για τις ώρες.
17: Όχι, ο Δόξας είναι αυτός.
15: Ποιος, ο Δόξας.
18: Παρακαλώ.
19: Καλημέρα Μαρία μου.
18: Καλημέρα, ποιος είναι.
19: Τι κάνεις Μαράκι μου, καλά είσαι παιδί μου.
18: Καλά.
19: Σε ξύπνησα.
18: Όχι.
19: Γιατί γελάς.
18: Γελάω.
19: Γιατί γελάς.
18: Γιατί είμαι χαρούμενος άνθρωπος.
19: Καλημέρα Μαρία μου.
18: Καλημέρα.
19: Κατάλαβες ποια είμαστε.
18: Μάλλον ναι.
17: Πλήρη αποτυχία το τηλέφωνο σας αυτό, να ξέρετε.
15: Εντάξει.
17: Και ένας και άλλος. Εννοείται.
15: Γιώργο, σε παρακαλώ, πες την καλημέρα σου.
17: Να λάβαμε όλοι.
19: Με τσατίζεις, αλήθεια, με τσατίζεις άλλο όμως τώρα.
17: Γιατί
19: βγάζεις τα αποθυμένα σου εδώ πέρα πάνω στο μυαλό
17: σου. Εγώ αποθυμένα κανένα δεν έχω.
19: Γιατί ήταν αποτυχία δηλαδή, επειδή δεν ακούστηκε ο Λιανός.
17: Δεν ακούστηκε ο Λιανός, εσύ τα πήγες χάλια, δεν σε κατάλαβε με τη μία. Εντάξει τώρα. Η Νάνση μίλαγε με την προσέγγιση.
19: Μαρία, κλείσε να ξαναπάρουμε κορτσί.
17: Κλείσε, θα το πάμε από την αρχή, έτσι.
19: Πάρα πολύ
17: κλείσει.
18: Παρακαλώ.
19: Καλημέρα Μαρία μου.
18: Καλημέρα.
19: Τι κάνεις κορίτσι μου.
18: Καλά εσύ.
19: Ο θείος του Τριαντάφυλλου είμαι.
18: Α, τι κάνετε.
19: Πολύ καλά, είσαι η τελευταία που έχει αφήσει το τραγούδι σε κινητό του Τριαντάφυλλου και σε παίρνουμε να σε ευχαριστήσουμε.
18: Να είστε καλά.
19: Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι, θέλουμε να σε βραβεύσουμε σαν η πιο απιστή του Τριαντάφυλλου.
18: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ.
19: Κορίτσι μου, γιατί έχεις ακόμα τραγούδι του Τριαντάφυλλου.
18: Έχω ξεχάσει να το βγάλω μάλλον.
19: Α, ούτε ο Τριαντάφυλλος δεν έχει πια. Καταπληκτικό. Εδώ μπαίνει ο Γιώργος. Γιώργο.
20: Σπάω τα ρολόγια.
19: Όχι, όχι. Νομίζω θα έλεγες καλημέρα Μαρία μου.
14: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
10: Αλφα FM
12: 104,7.
11: 104,7.
12: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
21: Όλο πολλά.
12: 104,7.
11: 104,7.
12: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
14: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
15: Λοιπόν, εγώ είμαι έτοιμη αν θέλετε να παίξουμε ακούει κανείς.
19: Πάμε ρε φίλε να παίξουμε ακούει κανείς.
22: Ακούει κανείς, α!
15: Ακούει!
22: Ακούει κανείς!
15: Πρόσεχε, ρε Γρηγόρη!
19: Έλα,
15: ρε παιδιά, κοίτα πάλι τα ρίξατε στην καφέδα.
19: Τι πικνίκι είναι να κάνεις εδώ.
15: Μου παίρνει τα σάντες και τα τρώει. Μου ρίχνει τους καφέδες. Ρε παιδάκι,
19: σε λίγο θα ρίξει με το βαλετσάκι σου εδώ πέρα. Να σγάζεις το τραπεζομάντιλο στο τραπεζάκι. Θα βάζεις λίγο ντοματούλα.
15: Είμαι σαν κάτσα, δεν καταλαβαίνεις. Έχω
19: το πόδι μου όρθιο. Θα πας σπίτι σε μισή ώρα. Πολλές κυρίες να κάτσεις και να τρίξεις.

Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
4: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
3: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
4: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
6: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Έτσι!

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
4: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
4: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
4: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
4: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ, Κεραστάς.
4: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
4: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
3: Γράφε, 2831-030-250.
4: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
4: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
4: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία. Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
5: προπονητική,
6: αισθητική,
5: διοίκηση,
6: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
6: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
7: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
5: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
7: 28310-24111
5: και www.mbs.com.gr.
7: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
8: Αλφα στους 104,7.
9: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
10: Γεια σας, ο πατήρ Γεώργιος είμαι, καλά, είστε από την Άγια Μαρίνα.
11: Μια χαρά εσύ.
10: Τώρα εσείς έχετε κλείσει για 18.00, για τις 6, ναι, ναι. Το χαρτί ήταν χειρόγραφο.
11: Ναι.
10: Και έγραψε αυτή η χριστιανή του, ναι, πατέρα Αυσταθιού, αντί για να βάλει 18 μπροστά, έβαλε, ναι, 8.00.
11: Το πρωί δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
10: Όχι, εγώ κατάλαβα ότι ήταν μετά μεσημβρία, στον την 8 το απόγευμα.
11: Και έχουμε μοιράσει τα προσκλητήρια και είναι γράφουν όλα στις 6 ώρα.
10: Αν επειδή είμαστε και στο κέντρο εκεί, αν πεταχτείτε λίγο, για, είναι να βάλουμε 8 το μυστήριο, να πιείτε ένα καφέ κάπου.
11: Αν γίνεται σήμερα δεν ξέρω αν είναι εύκολο, αλλά μπορεί να μην έρθω εγώ, μπορεί να έρθει ο σύζυγος.
10: Λαχάνιας. Ναι, γιατί είναι ο κύριος Βισκόντιος, είναι Μάξιμος Βισκόντιος. Κοιτάξτε, είναι η ημέρα, ναι, είναι το Οσίου Μαξίμου το ομολογητή.
11: Ναι.
10: Έτσι, και θα βρίσκονται και τα βοήθεια μας. Άγιος Θεός, Άγιος της Ευήσιμης μας. Βοήθειά μας, θα βρίσκονται τα λείψανα, από το Άγιο Όρος θα βρεθούν στην εκκλησία μας.
11: Μάλιστα.
10: Θύμια Κάρα.
11: Μάλιστα. Θα έρθει κάποιος σήμερα το απόγευμα για να σε θετήσει μαζί σας. Θα είστε εκεί δηλαδή.
10: Εγώ θα βρίσκω.
12: Ο πατήρ Καρακούνης.
10: Πατήρ Καρακούνης. Θα λειτουργήσει, θα συλλειτουργήσω. Ο πατήρ είναι Μάξιμος Καραγκούνης. Ο κύριος Καραπία. Ο ποιος?
12: Καραπιάλης και Καραγκούνης.
10: Αυτή είναι από την Μονή Εξομολογητού.
12: Ναι, καλημέρα. Θέλω να σας πω ότι ο πάτερ δεν είναι και πολύ στα καλά του. Δεν θυμάται και πολύ καλά.
11: Ναι, το κατάλαβα.
12: Πέστε μου λίγο, και εγώ το κατάλαβα, αλλά το κατάλαβα αργά. Συγγνώμη λίγο. Πατήρ.
11: Ναι.
12: Πατήρ. Τρελάνα με τη γυναίκα, μιλήστε λίγο, συνέλθετε όμως. Δεν καταλαβαίνετε τι λέτε.
11: Πραγματικά.
12: Πατήρ.
11: Γιατί έχουν έναν.
12: Πατήρ.
11: Ένας πατήρ το είχε μένα. Πέρα και μου μιλάει για καραπιά και καραγκούλη.
10: Ποια γυναίκα?
12: Τη γυναίκα που μιλούσες πριν.
10: Η γυναίκα μου έχει πεθάνει εδώ και 5 χρόνια.
12: Ποια γυναίκα σου, πάτερ?
10: Καλημέρα σας.
11: Γεια σας.
10: Γιατί μας πήρατε?
12: Δεν την πήρε, εμείς τις πήραμε.
10: Α.
11: Και εσείς τις πήρατε.
12: Πατήρ!
10: Μάξιμε, ανέβα να χτυπήσεις καμπάνες. Ενά και μέσα. Χτύπα πιο δυνατά, χτύπα. Χτύπα δυνατά στην καρδιά. Είστε για γάμο, είσαστε?
11: Για γάμο, ναι.
10: Έχετε στείλει τα χαρτιά τα απαραίτητα που χρειάζονται?
11: Ναι, όλα τα χαρτιά. Τα έχουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό.
10: Είστε χριστιανοί ορθόδοξοι?
11: Ναι, βεβαίως είμαι χριστιανοί ορθόδοξοι.
10: Δεν υπάρχει πρόβλημα.
11: Ωραία.
10: Είναι, η κυρία Θανασοπούλου, είστε με την ακύρωση του γάμου. Τώρα
11: δεν
10: θυμήθηκα.
11: Την ακύρωση του γάμου. Θεέ μου. Είστε καλά.
12: Ναι. Ξέρετε τι έπαθε? Μ' ακούτε λίγο?
11: Ναι,
12: ο πατήρ Σίδωρος είμαι.
11: Ναι.
12: Ξέρετε, θα σας πω τώρα, είναι φοβερό αυτό που έπαθε.
11: Ναι.
12: Αλλά θέλω σας παρακαλώ να μείνει μεταξύ μας, αν γίνεται.
11: Ναι.
12: Έχει πέσει ένας κουβάς πάνω στο κεφάλι του πατήρ Ευστάθιου.
11: Ναι.
12: Εδώ και 2 μέρες με νερό.
11: Και έχει... Με δουλεύετε?
12: Καθόλου, ξέρω πριν τον
11: πρόσφυγα. Τι μου κάνετε πλάκα σήμερα?
12: Πλάκα να σας κάνουμε το Αγίου Νικολάου.
11: Είστε Αρναούτογλου?
12: Α, δεν το πιστεύω.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
8: Αλφα FM
7: 104,7. 104,7.
8: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
7: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
4: Έμεινε ένας.
5: Ναι, εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
8: Vision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
9: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
8: Φυσικά, για πότε?
9: Το συντομότερο.
8: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
9: Μια χαρά.
8: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
9: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
8: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
10: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
11: Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
0: Αλφα στους 104,7.
12: Άκου μουσική.
13: Άκου μουσική.
12: Νιώσε το ρυθμό.
13: Νιώσε το ρυθμό.
14: Άκου δυνατά.
15: Άκου μοναδικά.
13: Αλφα.
12: Εδώ. Τα ακούς όλα. Όλα.
15: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
16: Ευνοϊκές για ερωτικές σχέσεις, για εξόδους και καλοπέραση. 14, 15 και 16 Δεκεμβρίου. Να έχετε υπόψη σας.
17: Εσείς ποιος είναι γκέι, ε?
16: Ποιος?
17: Δώσε με φλέκες πω.
15: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
0: Α στους 104,7.

Αλφα FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
4: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM
6: 104,7.
1: 104,7.
6: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σαν

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Σας παρακαλώ, βγάλε την μπλούζα να σας εξετάσω. Μα κυρία μου, ντρέπομαι. Είμαι γιατρός, μην ντρέπεστε. Πρώτα εσείς.
5: Χθες στον οδοντίατρο, σε ένα καινούργιο οδοντίατρο, και λέμε πρέπει να κάθεσαι μία ώρα εκεί. Άργησε ο προηγούμενος και έπαιζε κλασική μουσική εκεί στο σαλόνι. Θέλω να δεις που ο τύπος τσουγκουνεύεται στην άρκωση.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτα. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Ακούει κανείς εκεί έξω που την ώρα του σεξ είπε τον ή την σύντροφό του με λάθος όνομα.
7: Γεια σας, καλημέρα.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
7: Γεια σας.
8: Τι κάνετε?
9: Είμαι φιλιά από Κλειφάδα.
7: Για εσείς
10: έλα,
7: θα μιλήσετε,
10: με το ωραίο το όνομα.
9: Εγώ έχω μια ιστορία πριν πάρα πάρα πολλά χρόνια.
10: Ναι.
9: Είχα πάει σε μια κηδεία ενός γείτονα.
7: Ξεκινάμε καλά.
9: Ναι. Λοιπόν, ο γείτονας τον είχαν φέρει στο σπίτι, με στο φέρετρο. Μεγάλο σε ηλικία, μεγάλη και η γυναίκα.
7: Ποιο κορέα τον, ησύχασε η ψυχούλα του.
9: Ναι, εντάξει.
7: Ζωή σε εσά.
9: Λοιπόν, μεγάλη σε ηλικία και η γυναίκα του, έτσι. Δίπλα στη γυναίκα του καθόταν όλο το σόι του πεθαμένου. Σε αδέρφια κλαίγαν όλοι.
11: Άσε με το παν. Ναι. Για μάτια είναι ως άνθρωπος 160 χρονών.
9: Η χείρα. Εντάξει, είχε κλάψει. Τον είχε από τον προηγούμενο βράδυ μες στο σπίτι.
7: Σωστά.
9: Έτσι.
7: Τον είχε ξενυχτήσει.
9: Η γυναίκα, ναι, δεν είχε κουραστεί πλέον. Κάποια στιγμή αφού
7: ήταν,
9: επειδή το σπίτι ήταν μόνο κατοικία.
7: Μάλιστα.
9: Και ανοιχτή η πόρτα φαινόταν η είσοδος της αυλής που έμπαινε το σόι.
7: Μάλιστα,
9: κάποια
7: μάλιστα.
9: στιγμή πάλι πήκανε αδέρφια του πεθαμένου.
7: Του πεθαμένου, ναι. Ποιος χωρίς.
9: Και η γυναίκα, εντάξει, λέει τώρα βρίσκονται το σόι να το.
7: Να δώσω άλλο ένα γκάζι. Να.
9: Και την ώρα που μπαίνουν μέσα και πάνε να προσκυνήσουν
7: ναι.
9: το νεκρό, κάνει η χείρα αφού δεν μίλαγε
7: ναι.
9: καθόλου. Αχ, Μίτσο μου!
7: Μίτσο μου!
9: Και κάνει η χείρα. Βασίλη μου!
8: Καλά, κάνει τώρα.
9: Για
7: έτσι.
9: Αυτό!
7: Αυτό!
8: Αυτό μάλιστα.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να μην

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM.

0: Alpha FM.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop. Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
2: Non-stop.
1: Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Δεν ανήκω στο κύκλωμα της Μπόκας. Την έχουν τρελάνει στα τηλέφωνα επειδή έτυχε να πετάγω στην περιοχή της Βάρκησας εκείνη την πέρα. Πήγα να με μπλέψουνε, σας το λέω, δεν έχω καμία σχέση ούτε με το άλλο με το κύκλωμα των επωνύμων. Εγώ είχα συνοηθεί με ένα παιδάκι έτσι που είχε έρθει εκεί να πω ανιφιός μου, είναι από τον Αστρόπηγο, σου λέω Παύλος και Σκομπαρίδης λέγεται.
5: Ο Παύλος ο Σκομπαρίδης.
4: Ναι, με κατέβεις με λέει κάτω εκεί στη Βάρκησα, θα πάρεις τώρα που λέει Χριστούγεννα έρχονται, τόσοι κουραπιέδες πρέπει να φτιαχτούν, θα πάρεις 135 κιλά λουκουμόσκονη. Και κατέβηκα εκεί τη στιγμή, βλέπω πάνω στη Βάρκησα 4-5 ελικόπτερα, τον πωλήσε. Κατέβα κάτω τώρα, του λέω ούτως ή άλλως για κάτω πάω, θα μείνει από βενζίνη. Κατεβαίνω, μου λέει τι σχέση έχεις με το περιστατικό. Του λέω τι ποιος περιστατικό, άδερφε μου, τι μπορείς τώρα, δεν ξέρω τίποτα. Έτσι, τέλος πάντων, παρεξήγηση, ήμουνα μέχρι το πρωί στην ασφάλεια. Τι άλλος, εσείς πώς περάσατε?
5: Τι να λέμε, εμείς τώρα η ζωή μας είναι τόσο απλή.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
6: 104,7.
7: 104,7.
5: Συντονίστηκες?
8: Κόλλησες.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
10: Πυροβολάει.
9: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Λοιπόν, έχει γενέθλια ο 50 ετών σύζυγός μου και ο παπάς μας τριών παιδιών και σκεφτήκαμε όλοι μαζί, ήταν τέλεια έκπληξη, να του κάνουμε μια φάρσα. Τι θα έκανε όμως αν θα έπρεπε να παραδεχτεί τα χρόνια του προκειμένου να κερδίσει σε ένα διαγωνισμό σχετικά με τη μηχανή του?
6: Ναι.
5: Τι κάνετε, κύριε Ακοβή, είστε καλά?
6: Μια χαρά.
5: Καλή σας μέρα. Είχε συμπληρώσει εδώ ένα κουπόνι η σύζυγός σας από τα σούπερ μάρκετ. Κύριε Ιάκωβε, έχετε κερδίσει, να πείτε στη σύζυγό σας. Έβαλε όλα τα ονόματα και τα, δεν ξέρω, μάλλον ήταν το δικό σας το τηλέφωνο. Συγχαρητήρια καταρχάς.
6: Ευχαριστώ πολύ.
5: Έχετε μηχανή, εδώ μου γράφει. Έχετε BMW.
6: Ναι, έχω μηχανή.
5: Πάρα πολύ ωραία. Να σας πω λοιπόν ότι θα κερδίσετε έναν εξοπλισμό όλης ξανά της μηχανής, ολοκένουργιο, ρούχα, ενδυμασία και τέτοια από το σούπερ μάρκετ το δικό μας. Γιατί βάλαμε ότι έχει ο καθένας, να μην κάνουμε άσχετα δώρα.
7: Όχι κράνος.
5: Ναι, όχι κράνος. Να σας πω, πόσο χρόνο γίνεστε, κύριε Ακοβέ?
6: Τα πραγματικά.
5: Τι εννοείτε τα πραγματικά, δηλαδή? Μπείτε εσείς μια ηλικία τώρα, δεν πειράζει. Εμείς ό,τι είναι, ό,τι πείτε μας. 40. Πάρα πολύ ωραία, 40 χρονών. Η σύζυγό σας είναι μικρότερη, μεγαλύτερη?
6: Μικρότερη.
5: Πόσο χρόνο είναι η σύζυγός σας?
6: 35.
5: Άρα τα παιδάκια σας θα είναι 2 και 3. Έτσι όπως τα βλέπω.
6: Η μεγάλη κόρη μου είναι 22.
5: Αχ, δεν μου βγαίνουνε. Μπορεί να είναι πολύ μικρό.
6: Δεν βγαίνουν.
5: Άμα είναι 35-22 στα 13, την έκανε η κόρη σας?
6: Ναι, όχι.
5: Η σύζυγος, συγγνώμη.
6: Είναι από τον πρώτο γάμο.
5: Α, είναι από τον πρώτο γάμο, μάλιστα. Αχ, μάλιστα. Πώς θα κάνουμε τους υπολογισμούς, δεν ξέρω εδώ πέρα πώς θα μας πούνε. Για να μην μας κάνουν παρατήρηση. Πάντως, όπως και να έχει. Όχι, ο Λιανός δεν κάνει. Όπως και να έχει, ο Σφαίρα σας λέει χρόνια πολλά!
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grid, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop. Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
2: Non-stop.
1: Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Έκανε ραδιοφωνική εκπομπή η Ναταλία Γερμανού, αφιερωμένη στη 17η Νοεμβρίου και μάλιστα βγήκε από το σπίτι της η εκπομπή.
5: Χθες. 17 Νοεμβρίου.
4: Χθες 17 Νοεμβρίου για να τιμήσει την επέτειο της 17ης.
5: Η Ναταλία Γερμανού.
4: Ναταλία.
5: Και τι.
4: Και μάλιστα περνώντας έξω από το σπίτι της, κατάλαβα ότι γινόταν η εκπομπή γιατί άκουσα φωνές από πάνω.
5: Και τι έλεγε.
4: Φώνασε, εδώ Πολυτεχνείο! Εδώ Πολυτεχνείο!
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.